0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να σας πω, όταν φέρνανε γλυκάκι στο σχολείο αυτοί που γιορτάζανε. Πήγαινες με το κουτάκι σου και τη σακουλίτσα.
4: Υπήρχαν
3: όλες τα μας τα δώσεις.
4: Κάτι γλυκίες και τους κοιτούσαμε περίεργα και τελικά αυτό έφερες.
3: Ναι.
4: Ήμασταν σκληρά παιδιά.
3: Σκληρά τα παιδιά.
4: Όταν τα παιδιά είναι σκληρά. Τι είναι αυτό, τέτοιο έφερες.
3: Μα δεν είχε ο παπάς μου.
5: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
4: Γιατί έφερες αυτό.
3: Εμείς ήμασταν σε ίδιο σχολείο Παναγιώτη, σε λαϊκή γειτονιά. Δεν είχαν οι δικοί μας τίποτα. Φράγκο. Δεν πήγαμε σχολείο στην Εκάλη.
6: Ξανθόπουλος.
4: Έφερα λίγο ηλιόσπορο και.
3: Σκέτο ηλιόσπορο.
4: Σκέτο ηλιόσπορο, το έκανα λατισμένο.
3: Από κολοκύθα, χθες την ανοίξατε.
4: Την αποξηράνει η μάνα μου εδώ και 2 μήνες.
3: Ηλιόσπορο, ξέρεις έχει ηλιόσπορο και από την κολοκυθόσπορο, δεν είναι και από εκεί που βγαίνουν τα σπόρια.
4: Από κολοκύθα που βρήκαμε, πεταμένη.
3: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
4: Να είστε καλά και στα δικά σας παιδιά.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: ταινία.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Για παιδιά,
1: τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μάνα!
3: Έλα!
2: Σε πέντε απουσίες μένω. Πλάκα μου κάνεις. Πρώτα βρυλιά! Είπα και εγώ, λέει η μάνα. Έχω μείνει ήδη. Δεν με έχετε δει εμένα όταν αρνούμε πως έχω φάει το προφιτερόλ. Θα μου δίνει ένα Όσκαρ, φίλε. Γρηγόρη, εσύ θα φάγεις προφιτερόλ. Εγώ.
3: Έλα.
2: Εγώ. Φίλε, πιστεύω ότι αν δίνανε σε σκηνές Όσκαρ, σκηνές
3: Όσκαρ.
2: Και έπαιζα τη σκηνή, δεν έφαγα άρνησης. Εγώ το προφιτερόλ.
3: Σκηνή άρνησης κατάποσης του προφιτερόλ, η επόμενη κατηγορία.
2: Αλλά όμως,
3: πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες.
2: Ναι, να τραβάει η κάμερα όμως ξαφνικά και να μου το ρωτήσει, έτσι. Όχι να είμαι προετοιμασμένο. Ναι, ποιο, εσύ το έφαγες προφιτερόλ.
4: Εγώ.
2: Όσκαρ εκείνη τη στιγμή.
3: Πάρτο.
2: Μόνο για το εγώ, φίλε.
3: Πάρτο να τελειώνουμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: πλευρά.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
0: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Πάντως, εσύ έχω πει νοικοκυκά όταν βαριέμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν βαριέμαι να μπαίνω σε μευτήριο και να λέω ότι έχασα την μπέμπα μου. Για πείτε μου τα στοιχεία. Λέω ότι ήταν μαύρο χρώμα, πινακή δανείζει. Χι και τρέχω, φίλε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Η Νάνση είναι στο ελικόπτερο. Κάνε φουφού. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με την κίνηση.
3: Θες να μου λες δρόμους και να σου λέω αν έχει κίνηση.
2: Ναι, παλαιολόγου στο ψυχικό.
3: Κάτι έχει, κάτι βλέπει.
2: Έλα, πες μας λίγο τι γίνεται. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση, δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα ξανά. Να σας πω λοιπόν ότι έχει κίνηση κάπου εκεί ψηλά στον Ημιτό.
4: Εκεί ψηλά στον Ημιτό.
3: Σε έναν δρόμο που λέγεται, πώς λέγεται αυτός ο δρόμος.
2: Τώρα μην μας τρελάνεις τώρα, είναι εύκολο τώρα. Δηλαδή...
3: Βεβαίως, ναι. Πιστεύω να αποφύγετε εκεί κάπου κοντά στον Ημιτό.
2: Να αποφύγετε να ακούσετε εμάς για την κίνηση στους δρόμους.
3: Εσύ ήθελες να τα πω εγώ.
2: Θες να πεις που δεν έχει κίνηση, γιατί παντού μας βγάζεις ότι έχει κίνηση.
3: Και αυτό δύσκολο μου φαίνεται. Οι γνωστοί δρόμοι έχουν κίνηση. Σας χαιρετώ, γεια σας.
2: Μην κατεβαίνεις ακόμα να σου πω. Χθες έφτιαξα κοτόπουλο και έβαλα μάρτυρ στο κοτόπουλο.
3: Στο κοτόπουλο έβαλες μάρτυρ.
2: Ναι, πάνω στο μπουτάκι του για να μην καεί στο ψήσιμο.
3: Σωστό. Κατεβαίνω γιατί θα με κάψεις εδώ πάνω.
2: Όχι, περίμενε να σου πω. Έφτιαξα κάτι φανταστικά κουλουράκια.
3: Αλήθεια λες, θα μας φέρεις μερικά.
2: Φανταστικά είπα.
3: Μάλιστα. Πιο ψηλά να ανέβω. Έχεις κι άλλο να πεις.
2: Όχι.
3: Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Όλα είναι μουσική.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αχ, την παίρνω τηλέφωνο και μου το κλείνει. Αχ, το μωρό μου τώρα με χρεώσει, δεν θέλει.
2: Ναι, την πείτε και τη λένε.
1: Αυτοί που λένε βεντζίνη. Του λέξει πώ πολύ που λένε βεντζίνη.
2: Στο χωριό το λένε.
1: Ναι, βεντζίνη. Με λιχνάρι το γεμίζουνε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, το ραδιόφωνο

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Θες μου είναι και το φλιτζάνι.
2: Όχι, ναι.
3: Ποιος το
1: έπαιρνε. Κάνω το μια κοπέλα. Και μου λέει, πήγα σε ένα μαγαζί. Μου λέει, εδώ λέμε και το φλιτζάνι.
2: Α, ωραία.
1: Λέω πάρα πολύ. Μου λέει, να σας το πω όλο και δεν το λέτε. Λέω, εντάξει, εγώ δεν. Μου λέει, λοιπόν, οικονομικά σκατά. Ερωτικά σκατά. Επαγγελματικά σκατά. Τι λέω να σου πω τώρα. Το φλιτζάνι λες ή τι λέει κάνεις τουαλέτας.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
7: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
8: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Να το πρακιάσω.
12: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, είχα

0: μάτι. Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν. Για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ναι, καλημέρα σας. Με τον κύριο Θεμιστοκλή Χατζηλία. Μπορώ να μιλήσω? Νίκος ο Τριάδης το όνομά μου, δικηγόρος.
1: Χαίστηκε πάνω του.
2: Τι έγινε, παιδιά, γιατί μας το κλείσε έτσι, κάτι είπε.
0: Κοιμάται ο άνθρωπος, ρε φίλε, άκουσε δικηγόρο και...
3: Το δικηγόρο νομίζω δεν πρόλαβε να τα ακούσει καν.
4: Να το σηκώσω. Παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Γιατί ο Τριάδης λέγομαι, θυμίσου.
4: Στη σφαίρα, ναι. Ποιος είστε, ποιοι είστε?
3: Δεν είσαι πλάκα μας, έτσι περιμένουμε να δούμε αν πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Α, μήπως είναι κάποια παιδική
4: της φίλη. Ας τα φάκελα, δεν είναι τώρα ακόμα, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν είναι ακόμα η ώρα.
3: Με πιάσατε από τον μπάνιο, με πιάσατε.
4: Εγώ
0: παιδί.
4: Και εγώ χαίρομαι που μιλάω μαζί
3: σας. Βγήκε και τα μαλλιά της.
4: Εγώ τώρα, νόμιζα ότι θα έπαιρνε ο κύριος που μας το έκλεισε.
3: Μόλις έβαλα και κρέμα στα μαλλιά.
4: Φιλάκια. Γεια σας.
2: Ρε παιδιά, τι ξαναπάρουμε, θα μας βρει, λες. Εγώ τώρα έχω λίγο μανούρα.
3: Εσείς εγώ που μας είπε να πάρουμε. Ας μην μπαίνεις τώρα, ένα σε άλλο.
4: Παρακαλώ.
3: Ρε Νάντσι.
4: Μπρος. Δεν μου μιλάνε. Μου το κλείσανε.
3: Το δικηγορικό γραφείο πες.
4: Παιδιά, αυτός θα ήταν.
3: Αυτός θα ήταν.
4: Τον ξαναπάρω.
2: Ξάντε, ξαναπάρε μία.
3: Ναι, μας καλέσατε, πες και μας σας κάλεσα και...
0: Από το γραφείο του κύριου Σουτηριάδη, πες.
2: Έλα, βγάλα
3: αέρα.
2: Στο μικρόφωνο.
4: Πώς
2: το κλείσε.
3: Πω, δεν θέλει άνθρωπος το παιδί μου.
2: Τώρα.
0: Πάμε από το σπίτι, σηκωθείτε.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Η λιμάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιράκι 102.2.

0: δικοί μου συνεργάτες, θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε θα προλάβω να σας το πω, θα προσπαθήσω να σας το πω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ναι, πάτε, γιατί μου το λένε, ναι. Να λες διλήμματα τα έχω χρόνο που τριβείς.
0: Μιλάς εσύ τώρα που πριν μας περιέγραψε ένα τέταρτο την ιστορία.
1: Πριν ήταν λίγο δύσκολο να
0: ήταν δύσκολο το δικό σου, το δικό μου είναι εύκολο, ε.
1: Τι είναι το δικό σου, πες μου να το ακούω.
0: Λοιπόν, η Δόμνα μας έστειλε το μήνυμά της, το email της. Η Δόμνα είναι παντρεμένη 10 χρόνια με τον Σπύρο. Η Δόμνα και ο Σπύρος, λοιπόν. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Έχουν ένα παιδάκι, το αποκτήσανε πριν περίπου 1,5-2 χρόνια. Πριν 2,5 χρόνια είχε πάει επαγγελματικό, 2,5-3 χρόνια είχε πάει ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Βουδαπέστη ο Σπύρος. Αφού γύρισε λοιπόν ο Σπύρος από την Βουδαπέστη, μεταξύ σοβαρού και αστείου τον ρώτησε, ρε παιδί μου, η σύζυγός του, η Δόμνα, και του
1: λέει. Τέλειωνε, ρε φίλε.
0: Και του λέει, με απάτησες. Έκανες κάτι εκεί που ήσουν στη Βουδαπέστη. Πες μου, θέλω να το ξέρω. Βρε, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες, αυτά από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Μη σας τα πολυλογώ. Τρία χρόνια μετά την έπιασε φέτος του Αγίου Βαλεντίνου και της είπε, θέλω να σου πω κάτι, να το βγάλω από μέσα μου. Δεν μπορώ, αισθάνομαι
1: συλληφθεί. Έχω φάει δύο πίτσες και τις μπύρες. Πού να τα αφήσω.
0: Θέλω να σου πω κάτι, να το βγάλω από μέσα μου. Δεν θέλω να έχουμε μυστικά. Σ' αγαπάω, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Ένα βράδυ στη Βουδαπέστη είχαμε βγει με τα παιδιά, ήπια, μέθησα και σε απάτησα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, θέλω να το βγάλω από μέσα μου.
2: Τι παπάρας είναι αυτός.
3: Ποιος μωρέ.
2: Ο Σπύρος.
0: Κάτσε ρε Νάντσι, περίμενε
3: δύο λεπτάκια.
0: Λέει, παιδιά, έχασα τη γη κατά από τα πόδια μου, δεν το περίμενα και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί λέει, διχάζομαι μέσα στις σκέψεις μου. Ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
2: Αυτός βρε, η Δόμνα πως αντέδρασε.
0: Αυτό, για τη Δόμνα λέω. Η Δόμνα στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Ότι δεν ξέρω, απ' τη μία σκέφτομαι, μας λέει εδώ στο email η Δόμνα, ότι απ' τη μία σκέφτομαι ότι okay, είναι τρία χρόνια πριν. Εκτιμώ την ειλικρίνειά του ότι τον έτρωγε και θέλησε να μου το πει.
1: Τρία χρόνια
0: απ' την
1: μετά.
0: Άλλη όμως, ρε φίλε, με κεράτωσε.
1: Τρία χρόνια μετά.
0: Τρία χρόνια μετά.
1: Καμιά ειλικρίνεια. Συγγνώμη, Νίκο. Καμιά ειλικρίνεια δεν εκτιμάται. Καμία σε αυτό το θέμα πάνω. Καμία. Τέλος η κατάσταση. Τελειώσαμε.
0: Τι έγινε, ρε.
1: Τελειώσαμε, ρε. Σου λέω, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε τώρα στη γυναίκα την.
1: Βεβαίως. Γρήγορα να τα μαζέψει όπως είναι, όσο πιο γρήγορα χωρίσουν.
0: Για ένα πάτημα τρία χρόνια πριν, ρε.
1: Ρε, τελειώσαμε, σου λέω. Τώρα τελείωσε. Δεν γυρίζει πίσω,
0: ναι,
1: το ποτάμι.
0: Αλλά να εκτιμηθεί λίγο η ειλικρίνειά του.
1: Δεν εκτιμάται σε αυτή την περίπτωση η ειλικρίνεια.
0: Δεν εκτιμάται τίποτα.
1: Ρε, τελειώσαμε 100%. Άκου τον Άρχοντα, ρε. Μάθε παλίτσα τον Άρχοντα. Αυτή η ειλικρίνεια. Δεν εκτιμάται ποτέ.
0: Ναι, έλα, γιατί βήχεις κιόλας.
1: Συμφωνείς, Νίκο? Δεν εκτιμάται.
2: Δεν εκτιμάται. Ρωτάς τώρα εμένα που είμαι σκορπίνα και που δεν το ξεχνούσα ποτέ. Ποτέ.
0: Ναι, αλλά έγινε τρία χρόνια πριν.
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, αλλά σε ρώτησα και μου είπες ότι δεν έχεις κάνει κάτι.
0: Οπότε φοβήθηκε, λέει.
2: Τώρα που έχουμε κάνει παιδί.
0: Της είπε ότι φοβόμουν να μην σε χάσω.
2: Ας το βούλωνε για πάντα.
3: Καλά, και δεν
2: τώρα δεν φοβάται ότι θα τη χάσει.
0: Μα τον έτρωγε.
2: Φοβότανε τότε και δεν φοβάται τώρα. Δηλαδή τώρα τι, επειδή κάναν παιδί, θα μείνει μαζί του για το παιδί.
0: Όχι, δεν είπε αυτό.
1: Εγώ σαν το ξώτη, αφού θα ρίξουμε καθένα τώρα εδώ τα όπλα του.
0: Ναι.
1: Σαν το ξώτη. Έτσι ήθελα να το πω αυτό.
0: Ναι, ωραία. Τι, συγχωρείτε τώρα τρία χρόνια μετά που το παραδέχτηκε.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα έκανε.
0: Κάντο εικόνα. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κάθε σχέση είναι ξεχωριστή. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει σε ένα ζευγάρι και τι γίνεται.
0: Ωραία. Στο κάνω βιωματικό
2: όμως,
0: λοιπόν.
2: Θεωρώ όμως ότι εγώ, ακόμα και αν έλεγα, OK, πάμε παρακάτω, θα με έτρωγε και κάποια στιγμή θα του το έκανα, θα του έκανα το ίδιο.
1: Θα με ακούσει. Καλά, εσύ τώρα τι εκδικητικό είναι αυτό. Γιατί δεν το κάνεις
0: τώρα.
2: Γιατί θα σου πω.
0: Όπως σκορπίνα.
2: Θα του έκανα το ίδιο και θα τον χώριζα κιόλας. Γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσα να έχω παράλληλη σχέση.
1: Οπότε. Χώρισε τον εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν το κάνεις το ίδιο.
2: Είμαι σίγουρη ότι θα το πάλευα, επειδή το ξέρω, το έχω ζήσει. Αυτό, ρε παιδί μου, το να σου πει ο άλλος ότι σε κεράτωσε. Νομίζω ότι μπορεί στην αρχή να το πάλευα, να υπερνικούσε η αγάπη μου, αλλά κάποια στιγμή θα ξενέρωνα. Σίγουρα θα έκανα κάτι άλλο και θα του έλεγα αντί γεια.
1: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Θάνος.
0: Τι λέει ο Θάνος?
1: Αυτά μετά από 3 ή 30 χρόνια το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Το πιστεύεις, Γρηγόρη?
1: Μόνο στο πνευματικό τα λες αυτά.
0: Μόνο στο πνευματικό.
1: Μόνο αυτό συγχωρεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι άλλο λέει. Γιατί ναι, πονάει ναι, ο Θάνος.
0: Περιμένω, Θάνο μου.
1: Έχει
0: πες.
1: Κάποιο αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θα αντέξει η γυναίκα.
0: Δεν θα αντέξει.
1: Δεν θα αντέξει.
0: Μα είναι τρία χρόνια πριν, ρε παιδιά. Αυτό λίγο
1: δεν πάλι τρία χρόνια. Μα τρία χρόνια πριν μαζί δεν ήταν.
3: Ο άντρα θα αντέχει, τι, γιατί, μόνο γυναίκα.
1: Όχι, δεν θα αντέχει ούτε άντρα.
0: Εσύ Νικό, τι έκανε.
1: Να μου το έλεγε αυτό.
3: Εγώ θα πω.
1: Εγώ σου λέω ότι έρχεται η Όλογα και σου λέει. Σταμάτα λίγο, ρε, εδώ που έχετε και παιδί. Έρχεται λοιπόν η Όλογα και σου λέει τρία χρόνια πριν στο μαγαζί, λίγο πριν το κλείσω. Εμφανίστηκε μια τυπάρα. Λίγο πριν κλείσει το μαγαζί το βράδυ. Μπήκε μέσα.
0: Το βράδυ. Το κλείνει τελείω ο Νικό.
1: Ήπια με κάτι ποτά, κάτι έτσι. Δεν θα με αφήσει λίγο, ρε φίλε.
3: Σου λέω από τώρα, ρε φίλε.
1: Ρε Νίκο μου γλυκέ.
0: Ρε Λουκέτο, ρε, τώρα, την άλλη μέρα το πρωί.
1: Είσαι πολύ σοβαρός, δεν είσαι έτσι εσύ.
3: Έχει εγώ δεν είμαι σοβαρός, εγώ θα τους τσακίσω όλους.
0: Μαλάκα σήμερα.
1: Τι θα τσακίσω.
3: Κεράντας έγινα.
1: Στα μ' ακούσε, φίλε, να σου πω. Και έρχεται και σου λέει, Νίκο μου, θα σου πω την αλήθεια, πριν τρία χρόνια, πριν κλείσω το μαγαζί, ήρθε κάποιος με κάτι ποτά, κάτι έτσι κατά λίγο. Του βάλα κάτι ελίτσες, λίγο σαλαμάκι, λίγο τυράκι, του βάλα λίγο.
0: Δεν έχει μπακάλικο.
1: Του σήκωσε, δεν έχει φαγητό. Του βάλα λίγο από εδώ, πιέζει λίγο από εδώ, πιέζει λίγο από εκεί. Κάποια στιγμή βάζουμε και ένα ωραίο τραγούδι, μένουμε μόνοι, γίνεται τι γίνεται στο μπαρ πάνω.
3: Εγώ που είμαι.
1: Σπίτι, κοιμάσαι.
0: Με τη Σοφία έτσι. Κάνετε με μισήτε. Και η άλλη βγάζει τα μάτια τη.
1: Ναι, αλλά το έκανα πριν τρία χρόνια. Και σου λέει θέλω να με συγχωρέσεις, γιατί ήθελα να σου το πω το κρατάω μέσα. Μην τα έκανες.
3: Εντάξει, μια χαρά είσαι, συγχωρεμένης. Προχώρα.
0: Όντως.
3: Είσαι τρελός, ρε.
0: Α, πούλο.
3: Εννοείται, κανονικά. Α. Και με κλωτσιά.
0: Άρα, ε!
1: Ποτέ. Λες βλακίες, ποτέ. Είναι σε τώρα.
3: Άντε, ρε.
1: Έλα, ρε, σταμάτα, μην ακούω τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια.
3: Μεταφορικά
1: το λες, γι' αυτό το ξέρω ότι είσαι πολύ γλυκός. Αποκλείεται τα. Είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, άντε, ρε, μην το λες βλακίες και τον προκαλείς να πει βλακίες. Άντε, όταν έχετε ανοιχτά τα μικρόφωνα, πώς έχετε τη.
0: Έλα, μου πλάκα.
1: Δημο, πλάκα κάνει καθόλου. Δεν κάνουμε πλάκα με αυτά με τη βία. Αφήστε τη βία. Να πάει στο καλό. Μακριά.
0: Στο σεξ.
1: Άλλο στο σεξ, αν το θέλει ο άλλος. Αν θέλει ο άλλος.
2: Σιγά μωρέ.
0: Σιγά μωρέ.
2: Σιγά μωρέ.
1: Άρα, κατακλείδι, τι συμπέρασμα βγάζουμε. Τι συμπέρασμα βγάζουμε. Τι συμπέρασμα βγάζουμε.
0: Συμπέρασμα ότι παιδιά.
1: Ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα πάρετε στον τάφο μαζί σα.
0: Ρε Γρηγόρη.
2: Μα αφού δεν το είπε όταν έπρεπε να το πει, τι ήθελε τώρα
0: και εσύ. Εσύ συμφωνεί σε αυτό. Μα σα λέει μέτρο για μέσα μου τα σωθικά μου.
2: Να τον φάει τον βρωμιάρη που πήγε και την κεράτωσε.
1: Να σου πω κάτι. Τον έφαγε.
2: Καλά να πάθει.
0: Νάνση!
2: Ρε εσύ να σου πω κάτι, δεν είναι ωραίο. Άκουμε.
3: Μα λέμε από τη μία να είμαστε ειλικρινείς, και τελικά η ειλικρινία αν δεν επιβραβεύεται.
2: Αν η σχέση σου έχει οριοθετηθεί με τέτοιο τρόπο και είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει πρόβλημα στο να πηγαίνει ο ένας με άλλους και οι άλλοι με άλλους, είναι ok. Όταν έχεις μια μονογαμική σχέση και προχωράς και κάνεις και ένα παιδί, δεν υπάρχει λόγος αν έχεις κάνει μια βλακία να πας και να την πεις.
0: Αν πραγματικά δεν σημαίνει. Που έχουν ανοιχτή σχέση.
3: Αν αυτή η βλακία.
2: Θεωρώ ότι πια έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Όντως.
2: Ναι.
3: Αν αυτή.
1: Όντως, το λέγανε και οι μανάδες μας, έτσι.
0: Τι λέγανε.
1: Το λέγανε και οι παλιές γυναίκες.
0: Τι.
1: Τι γίνεται με να κάνει ό,τι θέλει, μόνο να μην το μάθω.
0: Και να γυρίσει σπίτι το βράδυ, λέγανε.
1: Ναι, όχι, είναι σπίτι, ναι και όχι. Ναι, έτσι αλλιώς λέγανε αυτές, κάνει ό,τι θέλει αφού σπίτι γυρνάει το βράδυ. Αλλά να μην το μάθω. Δεν το δεχόντουσαν να το μαθαίνανε. Ναι, ήταν εγωιστικό το θέμα. Καταλαβές. Αλλά σκάνει ό,τι θέλει.
2: Γιατί είναι εγωιστικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την αγάπη. Αν
1: γιατί
2: το
1: εγωιστικό δεν
2: λες
1: να κάνει ό,τι θέλει για να μην το μάθω.
0: Λέει να μην κάνει.
1: Να μην κάνει.
2: Όχι. Παλιά υπήρχε παιδιά και μια άλλη λογική στα ζευγάρια και οι γυναίκες ήταν στο σπίτι και οι άντρες ήταν εξαρτώμενες από τους άντρες. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Τώρα δεν είναι έτσι οι γυναίκες. Και γι' αυτό και χωρίζουν και πιο εύκολα τα ζευγάρια, διότι και η γυναίκα δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Και ο άντρας πια δεν τις ανέχεται και πολύ καλά κάνει. Για μένα πάντως δεν έπρεπε να το πει τώρα. Τώρα που έχουν κάνει ένα μωράκι 2 χρονών, του ήρθε και αυτό να ανοίξει το στόμα του, να πει αυτή τη βλακεία, αφού δεν θέλει να χωρίσει.
0: Άρα κουτός.
2: Αφού δεν θέλει να χωρίσει, δεν εντελώς
0: κουτός. Κουτός. Εκεί καταλήγουμε. Άρα χώρισε τον ετοβλάκα.
3: Για άλλη μια φορά καταλήγουμε όμως ότι η ειλικρίνεια δεν πάει περίπατο.
2: Η ειλικρίνεια δεν ήρθε τη στιγμή πριν κάνουν το παιδί, γιατί αυτό το ταξίδι το έκανε πριν κάνουν το παιδί.
0: Ναι, ισχύει.
3: Ναι,
2: αν ήθελε να ήταν ειλικρινής, να ήταν ειλικρινής όταν έπρεπε να είναι.
3: Έκανε
2: λάθος. Αφού κάνανε ένα παιδί, δεν υπήρχε λόγος να τη στεναχωρήσει την κοπέλα.
3: Έκανε λάθος και το μετάνιωσε. Και τώρα το λέει.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι, νομίζω ότι μερικές φορές η ειλικρίνεια είναι και βλακεία.
0: Άρα αυτό που σας λέω εγώ. Χώρισε τον ετοβλάκα.
1: Ένα ρε μέσα.
3: Τώρα εδώ πρόκειται.
1: Δεν θα μιλάς έτσι.
3: Έχει δίκιο τώρα. Πρόκειται περί βλάκα. Πρόκειται περί βλάκα.
0: Είναι βλάκα.
3: Είναι βλάκα. Να καταλήξουμε και του βλάκα.
1: Α, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος που πει την αλήθεια και τον βρίζεται από πάνω.
0: Ο Γλυκούλης, ναι.
1: Α, ο Γλυκούλης.
2: Ότι θα πούμε Γλυκούλη αυτόν. Και όχι την κοπέλα που έχει υποστεί όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ τρελαίνω.
1: Η κοπέλα που είναι μέσα στην αγόρια τώρα και έχει το παιδάκι της.
2: Αυτό είναι ο Γλυκούλης και όχι αυτή.
0: Εντάξει τώρα και αυτό χαζουλογλυκούλης είναι.
3: Α κάτσει τότε μαζί του.
0: Μωρέ να τσιείπιε.
2: Βρε, εγώ δεν σου λέω γιατί μπορεί να το έκανε. Μπορεί να το έκανε για 1000 λόγους και μπορεί πάντα όταν φτάνει ένα ζευγάρι σε αυτή την κατάσταση και οι δύο φταίνε, δεν φταίει μόνο ένας. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Το θέμα είναι γιατί να το πει τώρα, γιατί να επιλέξει.
0: Αλλά δεν είναι απαραίτητο να φταίνει και οι δύο. Σου λέει, ήπια την είδα, μου άρεσε, μπαμπα μπούπα.
2: Εγώ πιστεύω πάντα φταίνει και οι δύο.
0: Ωραία, τους χωρίζουμε ή όχι αυτούς για να τελειώνουμε.
1: Δεν ξέρω, είναι μεγάλες κουβέντες αυτές. Εγώ δεν θέλω να έχω τέτοιο κρίμα στο λαιμό μου.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Σήμερα μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε. Έτσι στα μέσα σας βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση.
2: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 98.

0: Εύκολο, εύκολο δεν είναι, πολύ δύσκολο το σημερινό δίλημα και γρήγορο. Καλημέρα αγαπημένο μου παρεάκι.
1: Καλημέρα.
0: Είσαστε το μοναδικό πράγμα που με κάνει πλέον να σκάει λίγο το χιλάκι μου, γιατί θα σας το κρύψω, δεν μπορώ να χαμογελάσω.
2: Γιατί?
3: Να βάλει...
0: Τι να βάλει?
3: Να βάλει, πώς το λένε αυτό που βάζουν
1: μουσικά στα χίλια.
0: Λιποζάν.
3: Λιποζάν.
0: Ναι. Είμαι στην πιο δύσκολη... Είμαι στην πιο δύσκολη φάση της ζωής μου. Ζω ένα δράμα.
3: Τι έβαλες, βρε κακομύρι.
0: Ζω τον απόλυτο εφ... Η Ροζάνα. Ζω τον απόλυτο εφιάλτη. Ζω ένα πράγμα το οποίο νόμιζα ότι το βλέπω μόνο στις ταινίες και γελάω, αλλά τελικά χτύπησε και τη δική μου πόρτα.
1: Τι, την κυνηγάει κάποιος με μαχαίρι και αυτή τρέχει και πέφτει κάτω και μετά σηκώνεται και αυτός είναι λίγο πιο πίσω και μετά ξανατρέχει και πάνε ανοίξει την πόρτα.
0: Ήμουν παντρεμένη. Ήμουν παντρεμένη με τον παλιογελίο, γράφει εδώ.
1: Δεν ξεκινάει καλά.
0: Δεν θα περιγραφή. Πω καν το όνομά του.
3: Επιθετική πολύ.
0: Έχουμε ένα παιδί. Είμαστε παντρεμένοι περίπου 6-7 χρόνια τώρα.
1: Οπα,
0: και γύρισα προχθές στο σπίτι από τη δουλειά, γιατί ήθελα να αλλάξω ένα ρούχο, γιατί είχα ένα meeting και το είχα ξεχάσει και ήθελα να βάλω κάτι πιο καλό. Και ανοίγω, λέει, την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και βλέπω τον σύζυγό μου, τον παλιογελίο, δεν λέει καν το όνομά του για ευνόητους λόγους.
1: Να το λέει σύζυγο, αυτό
0: να έχει, κάνει έρωτα με την αδελφή μου. Αυτό είναι το δίλημα. Η μία είναι η αδελφή μου. Πονάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο άλλος είναι ο άντρας μου που έχουμε ένα παιδί. Το παιδί, λέει, είναι και σε ηλικία που μπορεί να καταλάβει, λέει, 5 πράγματα. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Είναι η αδελφή μου, είναι ο άντρας μου. Σίγουρα τον παλιογελίο θα τον διώξω. Αλλά τι να κάνω.
3: Περίμενε να τον δικαιολογήσω.
1: Αίμα, νερό, δεν κερδίζει.
3: Περίμενε να τον δικαιολογήσω. Περίμενε να τον δικαιολογήσω. Μήπως ψαφνώ μια δικαιολογία. Μήπως είναι δίδυμες και τον πέρδεψε.
1: Μήπως γύρισε η άλλη 5 λεπτά νωρίτερα.
3: Δεν είναι δίδυμες.
0: Τι να κάνω, λέει, σας παρακαλώ, βοηθήστε με, είμαι σε απόγνωση.
3: Τι απόγνωση.
1: Τι, άστο τώρα.
0: Καταρχάς θέλω να μου πείτε κάτι τώρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί το διάβαζα χθες το βράδυ το email και
3: πραγματικά το σκέφτηκα.
0: Άκου τώρα, να σου πω.
3: Τι να μαγκωθώ.
0: Χειρότερος είναι ο άντρας της ή η αδελφή
3: της.
0: Η αδελφή της, λες.
3: Τι να είναι, ποιος άντρας σου μου τώρα. Ο άντρας σου, εντάξει.
0: Νάντσι, εσύ το πιστεύεις και εσύ το ίδιο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
1: Παναγία, μας στεναχώρησες τώρα.
0: Παιδιά, σας στεναχώρησα. Όλα μέσα από τη ζωή.
3: Βέβαια, ο Γκάρος έστειλε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πες, Γρηγόρη.
3: Τουλάχιστον έμεινε στην οικογένεια.
1: Ακριβώς. Δεν θα συζητηθεί παρά έξω. Είναι κάτι το οποίο είναι άνθρωπο.
2: Εμένα προσωπικά θα με πείραζε πιο πολύ η αδερφή παρά η σχέση.
3: Και εμένα ο αδερφός δεν με πείραζε. Τι να μην πειράξει τώρα.
0: Θα ξαναμίλα και στην αδερφή σου, Νάνση.
2: Είναι κάτι που δεν μπορώ να το φανταστώ ποτέ και νομίζω ότι δεν θέλω, και δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
3: Καλά, φαντάζεσαι το τώρα, μια
1: τώρα πέσουνε.
2: Για την ειρήνη.
1: Θα στεναχωρηθεί.
0: Ποτέ. Εσύ, Γρηγόρη, αν έβλεπε το Σάκη Καβάλα στη γυναίκα σου.
3: Στη γυναίκα του. Του λέγα, Σάκη, τι κάνει.
1: Τι κάνει εκεί με τη γυναίκα σου, δεν τρέπεσαι. Αλλιώς την είχε πει την ιστορία. Έχω μπερδευτεί, εγώ με ποιο θα τσακωθώ τώρα.
3: Για πες με
0: τι
3: γυναίκα.
0: Τι να κάνει τώρα. Ναι,
3: με τη γυναίκα μου. Αν έβλεπα το Σάκη με την Άνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Καταρχάς το θέμα δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Και εγώ το ίδιο.
3: Ναι. Κάτσε να το νιώσω όμως, αν βλέπεις τον αδερφό σου.
1: Πρέπει να μεγάλη απογοήτευση.
0: Μεγάλη απογοήτευση. Είναι μεγάλη τώρα.
2: Με έχει πιάσει το μάκι.
0: Τραβάει ζόρι.
3: Για τον αδερφό μου μεγάλη απογοήτευση. Όχι για τη γυναίκα μου.
0: Καλά και για τη γυναίκα.
3: Όχι.
0: Κάτσε, άμα είστε τόσα χρόνια.
3: Άσε ρε Παναγί τώρα. Όχι, για τον αδερφό μου.
1: Τόσο σκληρό που δεν μπορώ να το λάρω.
3: Η γυναίκα μου θα μπορούσε και εγώ να την απαντήσω. Λέω. Γιατί δηλαδή τόσο δύσκολο είναι πια. Μην κοιτάς τώρα που. Εγώ σου έχω πει.
0: Κάτσε ρε Γρηγόρη μου, υπάρχει απάτη και απάτη.
3: Περίμενε, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν την απαντήσει με τον αδελφό τη, με την αδελφή.
3: Θέλω να πω ότι η απάτη από μία από τη σχέση σου, από τη, ακόμη και αν είσαι παντρεμένος, δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, ανά πάση στιγμή, μην το παίζουμε τώρα.
1: Εμείς πάντα προσπαθούμε να μπούμε στο ρόλο και του άλλου.
3: Βεβαίως.
0: Και του θήτη και του θύμα.
1: Αλλά να δούμε μια διαφορετική οπτική ματιά. Αυτή είναι η τέχνη μας.
3: Η απάτη του αδελφού σου είναι. Εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι όταν βλέπω αδέρφια. Που για μια περιουσία, για ένα σπίτι, για ένα χωράφι που θέλει να το πάρουν μαζί του. Έλα, ρε, έλα, μωρέ Νίκο. Τώρα αδέρφια τώρα. Ο ένας να κλέβει τον άλλο.
1: Αδελφός τον αδελφό, μωρέ!
4: Ναι, μωρέ, σιγά με είναι για 18 χρόνια μαζί και μετά.
3: Αλλά αυτά τα αδέρφια που κάνανε κακό στα άλλα τα αδέρφια για τα κληρονομικά θα μπορούσαν να τα πάνε και με τη γυναίκα του.
0: Συμφωνεί. Σωστό, σωστό, σωστό.
3: Αν είναι να μπορεί να κλέψει τον αδελφό σου, γιατί μην πα και με τη γυναίκα του.
0: Σωστά.
3: Οι αδερφέ.
1: Η απάτη δεν γνωρίζει.
3: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Διαφορετικού στυλ είναι.
3: Τώρα, τι να πούμε, πώς είπαμε την κοπέλα, πώς τη λένε?
0: Ροζάνα.
3: Η Ροζάνα. Ροζάνα μου, τι να σου πω, βρεγότησε μου τώρα, τι συμβουλή να σου δώσουμε εμείς τώρα, συμβουλή τώρα, τι να σου δώσουμε.
0: Λέει, τι θα κάνω, να μην ξαναμιλήσω στην αδελφή μου. Εντάξει, λέει, αυτόν θα τον χωρίσω. Θα κάνω την καρδιά μου πετραλίκη, γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη και έχουμε και ένα παιδί μαζί. Και είναι ένας άνθρωπος που πάντα πρέπει να τον βλέπω μπροστά μου, γιατί έχουμε ένα παιδί.
2: Ναι, δεν τον βλέπω.
1: Κοίταξε, επειδή έχω υπάρξει στην θέση αυτού του τύπου. Αποθέωστε με!
2: Με τις βλακίες σου εσύ.
3: Τι είπε ο Γιώργος.
4: Επειδή έχω υπάρξει, λέει, στη θέση αυτού του τύπου, αποθέωστε με.
2: Άντε με τα χαζά σου.
0: Έψαχε κάτι γυμνοριστικό να πω.
2: Τα κατάφερες.
4: Έλα, ρε, έχεις υπάρξει.
0: Ψυχαγωγία κάνουμε, δεν κάνουμε.
2: Ναι, ρε, Παναγή, μας έχει πιάσει στο μάχη μας. Τι θέμα,
0: όλα είναι μέσα στη ζωή.
4: Εμένα, Παναγή, δεν με έχει πιάσει κανένα στο μάχη.
0: Ούτε εμένα, Νίκο.
1: Ζωή τη λέγανε την αδερφή τη.
0: Μακριά από τον κόλλο μου και ζήτησε το αδερφό μου.
4: Τι με νοιάζει
3: καλύτερα, Μάκη.
0: Συγγνώμη.
3: Παναγή, εσύ τι θα έκανε.
4: Παναγιώτη.
3: Εσένα δεν σε ακούσαμε.
0: Άστα, χέστα.
4: Άσπρισε λίγο, ε.
3: Έβλεπε την Ελένη να πάει με τον Δημήτρη. Αλλάζουν, με τον αδερφό σου.
4: Δεν μιλά ούτε με τον Δημήτρη.
3: Όχι με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρη. Να βάλουμε τον μικρό. Τον είναι πιο όμορφουλη ο Γιώργο.
1: Γιώργο είναι πιο τσακπίνη. Μπορεί να την κάνει.
0: Ο κόσμο μεγάλο έχει χάσει 40 κιλά, ε.
2: Ναι, ο Γιώργο είναι ελεύθερο.
1: Ο Γιώργο είναι πιο μπίχτη.
4: Γιατί εγώ δεν είμαι παντρεμένο, εμένα γιατί με βγάλατε.
2: Ναι, αλλά με τον ελεύθερο θα πάει με τον παντρεμένο.
4: Θα πήγαινε σπίτια, θα χαλάσουν.
3: Θα πήγαινε με τη γυναίκα του Δημήτρη.
0: Με τίποτα, φίλε. Με τίποτα.
4: Γιατί.
0: Γιατί είναι η γυναίκα του αδερφού μου, ρε φίλε.
1: Γιατί προσβάλλεις έτσι.
0: Αλλά είναι η γυναίκα του αδερφού μου.
4: Πες ότι ήταν.
3: Πες ότι ήταν η Μόνικα Μπελούτση.
0: Άμα ήταν η Μόνικα Μπελούτση, θα πήγαινα.
2: Να πάρω κι εγώ λίγο.
1: Θα λες, αδερφέ.
3: Εσύ τι θα έκανες τη θέση.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γόρι μου.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε, καλά είστε.
0: Συγχαρητήρια, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή η
2: πρώτη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
3: Και δεν μας λέει και τίποτα,
1: Ξέρεις
2: εντάξει, ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ διαφημιστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
2: Μαζί, μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ εκεί προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπω έχω ετοιμάσει
2: και πιο.
1: Να μην πληρώσω
2: πιο ολοκληρωμένα πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο.
2: Δηλαδή, πα στα μπουζούκια, ρε παιδί μου, σου αναλαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Να σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε μπέικο. Μετά βγαίνοντας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και καζέρι. Να σε ταΐσει λίγο, να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό. Κατάλαβες, αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο έτσι κάνει αυτό, πόσο κάνει.
2: Είναι το πακέτο γαρίφαλο, είναι 32, 320 ευρώ.
0: 320 και το πολύ ακριβό.
2: Αλλά έχει πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
2: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ,
2: τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιος.
0: Δηλαδή.
2: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκια και κλάμπο, τι θες.
3: Ναι.
2: Επειδή τώρα ξέρεις. Ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγό σκυλά, τα παιδιά να πούμε τα που έχει λατούνε. Να δούνε που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει και κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
2: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε το αμάξι. Κατάλαβες. Δηλαδή, βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν το αμάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια, τα μπουζούκια. Βγαίνουν και τέσσερα γυφτάκια μπροστά, μην ξαπτέρυγα. Και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες. Την κάμερα λέει πέρασε επιτάφιο, κάτι τέτοιο. Καμουφλάς, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
2: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ, φτηνό.
1: Τι είναι αυτό.
2: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένας από το Πορπαγκάς και απλώνει ένα χαλί πάνω στο έτοιμο και ανεβαίνει πάνω. Δικός μας δημένος τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά επιτάμενος. Κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα. Χαζομάρα δεν ισχύει. Πέρασε το.
0: Πάμε πάρα κάτω. Πολύ ωραίες ιδέες. Μπράβο, ρε Βαλάντη.
1: Αν εγώ, Βαλάντη, βγαίνω
2: το
1: μία φορά την αυτά, εβδομάδα.
2: Hey.
1: Και θέλω ένα πακέτο, ξέρω εγώ, να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω
2: μήνα,
1: αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, μπορώ να έχω αυτό το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
4: Ή κάποια έκπτωση.
2: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, τι 4 φορές, δηλαδή
1: 420,
2: 1200. 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. Μια πιάσε σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
2: Μια έξοδο, ναι, το είπα τώρα, αυτό και το πατάω, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι καλή τιμή.
5: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται,
8: λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή.
4: Σφαίρα 989.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
9: Ακούστε
10: και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Myrtos Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Myrtos Rent-A-Car. Γιατί καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: παρακαλώ.
1: Από το El Venizelos σας παίρνω, από τη διαχείριση πτήσεων. Σας παίρνω γιατί έχει γίνει overbooking. Εσείς είναι δεσμευτικές ημερομηνίες.
0: Είναι δεσμευτικές γιατί έχουμε κλείσει και σπίτι.
1: Δηλαδή δεν
0: μπορείτε. Προτείνετε δηλαδή εσείς.
1: Εσείς πηγαίνετε Βιέννη, σωστά. Δεν είστε. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής εγώ μπορώ να βρω κάτι. Είναι. Cyrus. Ποια είναι αυτή, τι πτήση είναι αυτή τώρα, μισό λεπτό. Cyrus Air, ναι.
0: Ιδέα δεν έχω
1: γενικά. Βγάζει, αλλά μπορεί να πετάξει. Ναι, ούτε εμείς, είναι καινούργια μάλλον.
2: Ξέρω
1: το να δω και το τόπο προέλευσης.
2: Όχι.
1: Τουρκμενιστάν βγάζει.
0: Πλάκα κάνετε.
1: Είναι καινούργιες, διάφορες καινούργιες εταιρείες που έχουν. Ναι, Τουρκμενιστάν. Καλό ιστορικό έχει. Έχει ένα τύχημα το 2011.
0: Τι λέτε.
2: Έχει μια.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει.
1: Μισό λεπτό, κυρία Ροκάκη. Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο μου.
0: Ναι.
1: Κύριε Σουφουρέλης.
2: Ναι, καλημέρα. Είσαστε καλά, τι κάνετε.
0: Καλά ήμουν μέχρι τώρα, και πείτε μου.
2: Τι να σας πω τώρα. Χαίρομαι όμως που το παίρνετε έτσι και γελάτε, γιατί είχαμε και εδώ κάτι φωνές προηγουμένως και λέτε
0: φωνές
2: και φταίμε
0: εμείς. Καμία περίπτωση. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβούν αυτά.
2: Ναι, τώρα τι κάνουμε.
0: Τώρα τι κάνουμε, ναι.
2: Να σας πω να σας κλείσουμε στην Αράχοβα να πάτε.
3: Αυτό μπορεί ο ένας να πάει και δωρεάν. Αυτό.
0: Τώρα μου το κόψετε το γέλιο όμως έτσι.
2: Ναι, αυτό σας βλέπω. Γιατί τόσο πολύ έτσι απέσως πέσατε.
0: Τι να κάνω.
2: Γιατί δεν πάτε μια Αράχοβα που έχει πολύ καλές τιμές, εδώ έχουμε δύο πολύ ωραία ξενοδοχεία να τελειώνουμε.
0: Γιατί δεν θέλω να πάω στην Αράχοβα. Γιατί δεν λόγω να πάω στην Αράχοβα, έχω πάει 100 φορές.
3: Έχει Αίγυπτο, Μαρόκο.
2: Μα θέλω να πάνε στη Βίνια, να στείλουμε στην Αίγυπτο.
0: Πάμε στην Αίγυπτο τώρα.
2: Πού πάνε Χριστούγεννα, πάνε.
3: Χριστούγεννα,
2: 14
3: Δεκεμβρίου.
2: Α, 14 Δεκεμβρίου. Δεν είναι Χριστούγεννα, οπότε μπορείτε να πάτε όπου θέλετε.
0: Α, δεν είναι Χριστούγεννα, είναι μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.
2: Άλλο μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, άλλο μια εβδομάδα πριν τα Πάσχα.
0: Είναι πάρα πολύ στολισμένη η Βιέννη όμως. Πότε δε άλλο.
2: Είναι, αλλά δεν θα σας αρέσει για να σας πω την αλήθεια. Συγγνώμη, δεν θα σας στεναχωρήσω. Τώρα μεταξύ μας.
0: Γιατί η Αράχοβα είναι καλύτερη.
2: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι η Βιέννη είναι για μετά τα 60-70 ενώ χρονών. Σας ακούω νεότατη. Θα πάτε και θα πιαστεί η ψυχή σας, αν θέλετε την άποψή μου. Τι, δεν έχει τίποτα να δείτε.
3: Η Ιορδανία, Πέτρα.
2: Η Ιορδανία έχει να πάει. Πετρούπολη.
0: Αναγία, να πάμε στην Πετρούπολη τώρα.
2: Όχι τόσο Περιστέρι εδώ στην Αθήνα, Αγία, στην Αγία Πετρούπολη.
0: Τα πάλι μου.
2: Ρωτήστε μου εμένα πόλη να σας πω που αξίζει να πάτε. Τώρα πάτε στη Βιέννη, εκτός συγγνώμη που παίρνω και στα προσωπικά σας, ποιου νου του ήρθε η ιδέα να πάτε στη Βιέννη. Τι δουλειά έχετε εσείς στη Βιέννη, μια μέρα θα τη γυρίσετε, τέλος μετά. Θα πάτε σε μια όπερα, σε ένα αυτό, θα πετυχαίνει την ψυχή σας. Κάτι Μπαχ, κάτι Μότσαρτ, κάτι τέτοιο. Τρέλα. Στα 70 πού θα πάτε δηλαδή, στη Νέα Υόρκη.
3: Την Ισουάρα Ρουμανία.
2: Την Ισουάρα Ρουμανία που έχει.
0: Όχι, θα πάω στην Αγία Πετρούπολη αν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όμως εγώ ταξιδεύω με φίλους μου και πρέπει να τους ενημερώσω.
2: Οπότε θα σας πάρουμε τηλέφωνο εμείς αύριο το πρωί. Σας δίνουμε μια μέρα να κρατήσουμε τρία για Πετρούπολη.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να βρω και που θα μείνω και όλα αυτά να.
2: Θα τα κανονίσουμε εμείς όλα αυτά με τις τιμές που τα έχετε κλείσει.
3: Να γίνονται πράγματα.
2: Ναι.
1: Κυρία Ροκάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτι τελευταίο. Γράφει εδώ πέρα στη σημείωση ο κύριος Πασχαλίδης έχει ζητήσει φαγητό vegan. Ισχύει αυτό, να το κρατήσω και για την άλλη κράτηση.
0: Δεν ισχύει αυτό. Αποκλείεται να το έχει κάνει.
1: Vegan και κοσέρ γράφει αυτό το εβραϊκό.
0: Καμία σχέση. Δεν ξέρω τώρα με το κάνει. Καταλάβω ότι αποκλείεται.
1: Και αλλεργίες.
0: Μία βαλίτσα.
1: Μία βαλίτσα. Βαλίτσα και θήκη για καπέλο. Αυτό γράφει εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Αυτή τη μεγάλη. Έχετε και κάποιο, μήπως έχετε κάποιο pet μαζί.
0: Όχι καλά, δεν έχουμε εμείς, όχι.
1: Εδώ γράφει pet, μία βαλίτσα, θήκη για καπέλο και δερμάτινη στολή με... Τι είναι αυτό ακριβώς? Λοιπόν, κυρία Ροκάκη, δεν μπορώ να το τραβήξω άλλο. Ο κύριος Θωμάς ήθελε να σας κάνουμε φάρσα. Εδώ, από το Σφαίρα 102,2.
4: Φάρσα, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός. Σου κάνανε φάρσα.
5: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Ιντερμετ.
1: Έλα να πάμε στο νησί, η μόνο σου, εγώ και εσύ.
2: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα τα πλάνα από τη Νέα Υόρκη, παιδιά, με τεχιονισμένη και έχουμε πάθει κοκομπλόκο, λες και είναι
1: τι ώρα το Central Park.
2: Ωραίο, ωραίο είναι.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
2: Καλό, ε!
0: Έχεις πάει στο Ήλιον, εκεί πάνω.
3: Εγώ κάτι πρόβατα βλέπω.
0: Τι γελάς, ρε. Το Ήλιον μια χαρά είναι. Άμα το προσέχανε λίγο το Ήλιον και κάνανε μέσα λιμνούλες, έχει που έχει. Αλλά αν το πει, έχει μεγάλη διαφορά.
3: Εννοείς το πάρκο Τρίτσι.
0: Στο Τρίτσι, ναι.
3: Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Πρώτα απ' όλα ήταν.
1: Λαϊκίζεται τώρα.
3: Πρώτα απ' όλα ήταν βασιλικά. Πώς το λένε.
0: Επειδή δεν έχουμε τους ουρανοξύστες γύρω-γύρω, αν το πάρκο αυτό θέλουν να το φτιάξουν ωραίο με γέφυρα.
1: Σταμάτα να μιλάς βλάχουρα, χαλκιδιώτη.
2: Μάλλον. Την Πέμπτη θα πάμε.
3: Είναι φτιαγμένο και είναι υπέροχο.
0: Ναι, θα πω ότι θα μπορούσε να.
3: Έχει μέσα πρώτα και μια βασιλική κατοικία.
1: Πιο ωραία από το Central Park, αυτό μου λέτε.
0: Όχι, μωρέ, Παναγή, τώρα θα συγκρίνεις τώρα την απόλυτη πόλη.
3: Όχι, να αλλά κόσμο. Είναι από τα ρεότερα πάρκα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
2: Σιγά την πόλη, ρε φίλε.
0: Έχεις πάει, Νίκο.
2: Όχι, ρε φίλε, γιατί να πάω.
0: Άρε, Ελληνάρας.
2: Έχω πάει στο Ήλιον.
0: Αν έχεις πάει στο Ήλιον, εντάξει, μπορείς να μιλήσεις τότε για την Νέα Υόρκη. Εντάξει.
1: Μου ρίχνετε τα τσάκρα μου, τα χαλάτε τώρα.
0: Λοιπόν.
2: Μα τα τσάκρα κάτω.
0: Η Μάρθα έστειλε μήνυμα.
1: Βουρτσί.
0: Γιατί όλοι σου κατέβει στο κεφάλι, λες.
1: Ό,τι μου κατέβει, λέω τώρα, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, η Μάρθα είναι.
1: Σχολιάζει συνέχεια.
0: Η Μάρθα είναι με τον Γιώργο 2 χρόνια σε σχέση, αλλά πλέον σκέφτεται να χωρίσει.
1: Η Μάρθα ή ο Γιώργος.
0: Η Μάρθα.
2: Γιατί η γαϊδάρα.
0: Γιατί ρε παιδιά, λέει το πρόβλημα.
2: Δύο χρόνια έτσι να πετάς, Μάρθα.
0: Το πρώτο καιρό και επειδή κάναμε από την πρώτη εβδομάδα σεξ. Και μου κόλλησε το κεφάλι με το σεξ που έκανε ο Γιώργος.
1: Εύκολη.
0: Έφαγα αυτό το.
1: Του κάτσε την πρώτη εβδομάδα, καλά.
0: Δεν πει. Άσε ρε, του κάτσε και πλάκιες.
3: Γιατί θέλει να χωρίσει, να μας πει.
0: Θέλει να χωρίσει, γιατί ενώ ήμασταν δύο χρόνια και ενώ ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του και δεν έβλεπα κάποια πράγματα. Τώρα πάρα πολύ βλέπω πράγματα που δεν τα είχα παρατηρήσει.
3: Όπως
0: δεν τίνεται καθόλου ωραία. Δηλαδή. Είναι ό,τι να είναι.
1: Ναι, αλλά
2: δεν
1: ωραία.
2: Το βλέπε.
0: Ναι, δεν το βλέπε. Αυτό βλέπε. Προσπαθεί να πει. Ήτανε ότι δεν το έδινα τόσο πολύ σημασία, γιατί ήμουνα στι γλύκε με τι σεξουαλικέ.
3: Όχι, παιδιά, αυτό συμβαίνει μερικέ φορέ.
2: Πέφτεται με τα μούτρα στι αρχέ.
3: Ναι, και μετά τον βλέπει και λε. Τον βλέπει από μακριά να έρχεται.
2: Και αυτό το κρέμλιν το έκανα.
3: Παναγία μου.
1: Κόλλησε στην αρχή με το ματζαφλάρι του. Τι να κάνει τώρα. Τώρα είδα και το απ' έξω.
3: Για πε τι άλλο.
0: Όταν έτρωγε το ματζαφλάρι. Με κάνει και λέτε τι βλακίε.
2: Γιατί μας παρασύνεις.
0: Δεν σου φαίνονταν τον καρτέρο μπάσχημη.
1: Ότι με το σεξ είχα πάθει πλάκα. Είδε το παλαμάρι του Βαρκάρη εκεί πέρα τρελάθηκε.
3: Σιγά μωρέ εσύ και τώρα έλεγε τα απέξω.
1: Κάτσε τώρα.
0: Μα το ίδιο το είπε ότι της άρεσε το σεξ μαζί του πάρα πολύ.
3: Λες και μόνο αυτός, ποιος τον έλεγαν αυτόν δεν είχε. Α, με Γιώργος. Μου λες και μόνο Γιώργος είχε.
0: Δεν είχε μόνο ο Γιώργος, αλλά περνούσε ωραία η Μάρθα με τον Γιώργο. Τώρα,
3: τι άλλο θέμα,
0: τώρα
3: μόνο
0: που
3: με
0: πέρασε η φάση, κατάλαβες.
2: Η Νάνση μου σπανίζει τέτοιο παλαμάρι.
3: Μετά από δύο χρόνια είδε ότι δεν τη άρεσε το δίσημο.
1: 28 εκατοστά σου λέει.
0: Δεν το άρεσε βλακίες ότι κάνει. Ναι, δεν γράφει τέτοια πράγματα η κοπέλα. Σταμάτα.
3: Έλεγε, πες.
1: 28 εντεκάτο το έχει στείλει.
0: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει τώρα. Το ζήτημα είναι ότι είχε φάει πολύ σεξουαλικά.
3: Είχε φάει πολύ, το καταλάβαμε.
1: Ωραία, κάτι
3: αλλά...
1: άλλο πέρα από τον ντύσιμο.
3: Γιατί έπαθε και δεν θέλει να τρώει άλλο.
0: Μου ντύνεται, μου λέει τόσο χάλια, τι να σας πω.
3: Για το ντύσιμο. Δηλαδή, θα μας κάνει μια περιγραφή. Τι.
1: Υπάρχουν τώρα, ρε παιδιά. Υπάρχουν,
3: δεν είναι λόγος τώρα χωρίς για δεν είναι ωραία.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Παιδιά, έλα, τον αλλάζεις. Ο άντρας είναι καλόβολος. Ό,τι και να του πάρεις θα το βάλει. Τον αλλάζεις τον άντρα.
0: Ναι, ναι, καλά.
3: Τα αγόρια είστε καλό. Για τον ντύσιμο τώρα ήταν το πρόβλημα.
0: Το είναι ότι πρέπει να το στυλ τη δεν έχει καμία. Δεν το είχα... Τώρα κατάλαβα πόσο δεν ταιριάζουμε με εμφανισιακά.
3: Η Μάγδα δηλαδή τι στήλη έχει τόσο πολύ δυνατό που δεν το θέλει
1: τον Γιώργο.
3: Ποια είναι η Μάγδα δηλαδή, ποιος την τίνει, ο Φάση Ντάνση.
0: Μάρθα λέμε, Μάρθα. Εσένα δεν σας έχει τύχει ποτέ έτσι κάποια στιγμή να καταλάβετε ένα λάθος.
3: Ναι, φυσικά, μετά... όχι, μας έχει τύχει με τον ντύσιμο.
0: Τι έχεις καταλάβει, τι να σε συντήσω.
1: Ότι είναι δεκέμβρης μήνας και φοράς κοντοπαντέλωνα, αυτό έχει καταλάβει.
3: Παιδιά, όχι.
0: Ναι, αλλά αυτό ζηλεύεις εσύ από τον άλλον.
3: Μου έχει τύχει με τον ντύσιμο, αλλά σιγά σιγά έπαιρνα δώρα, έπαιρνα κάποια στιγμή.
2: Που δεν τα φοράνε όμως.
3: Όχι, τα άλλαξε όλα. Τα άλλαξε όλα και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι άντρες είστε καλόβολοι στα ρούχα.
2: Οι γυναίκες δεν τα
3: βάζουν. Είστε πολύ γλυκούλιδες. Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Συγγνώμη,
3: πιστεύω κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει πιο άμεση λύση. Να τον πάρει να του πει αγάπη μου. Έχουμε ένα θέμα με το στυλ σου. Δεν ταιριάζουν αυτά που φοράς. Πάμε για ψώνια. Ή θα με αφήσει να επιμεληθώ του συνδυασμού στο outfit.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένα τύπο που να του λέει: όχι, άσε με τώρα, μην μου κάνει έτσι. Τι γουστάει.
1: Μα τι άσε με, δεν μπορεί να κυκλοφορώ με τον ταμτάκο.
2: Τι λε, μωρέ παραγή, μιλά έτσι για το παιδί.
3: Ναι, καλά σου λέει, σωστή ο Γιώργος.
1: Μα άμα δει ότι δεν το λε. Αγαπούσα τον ταμτάκο.
3: Κοίταξε να δει. Υπάρχουν άντρε οι οποίοι δεν έχουν καθόλου στυλ.
1: Καλό το πολύ, καλό το σεξ, αλλά πρέπει να βγούμε και έξω λίγο.
3: Το φτιάχνει εύκολα. Δεν χρειάζεται να τον προσβάλει τον άλλον. Του κάνει 2-3 δώρα. Πάτε για ψώνια μαζί. Του λες αυτό σου πάει πιο πολύ. Μήπως να δοκιμάσει και κάτι άλλο. οι άντρες είναι, επιμένω,
4: βγάλ
3: είναι καλόβολοι.
4: Βγάλ το καλό σακάκι, ταμπτάκο.
3: Τέλεια.
5: Έχω παρατσούκι, δεν είναι το χραπές.
6: Ποιο είναι?
5: Το τζιτζής είναι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.
8: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
5: Αφού τα
6: 402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.

0: κινητές και γραφιστικές εφαρμογές. Πήκε Φι, τακούνι και κλειδί.
1: Πήκε Φι, βελόνα και κλωστή.
0: Πήκε Φι, Αργέντη 4 και 6.
1: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
0: Πήκε Φι, γρήγορα, εύκολα και απλά.
2: Κατάστημα Πήκε Φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
10: Δυνατά.
9: Στοιχείο.
11: Αφήνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις e-jets. Και γρήγορα και οικονομικά.

0: gadgets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Ζέστη, πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει εκατοντάδες μηνύματα, στέλνετε συνεχώς, σβήνονται mail, αυτά τα κρατάμε. Το μήνυμα αυτό ήρθε από τον Πανάγο. Με λένε Πανάγο όπως τον Παναγί.
1: Γεια σου, Πανάγο.
2: Τώρα.
0: Είσαστε ό,τι. Ναι, εντάξει.
3: Πανάγο!
0: Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανάγο. Από τη μία σκέφτομαι να μην τα πω, αλλά από την άλλη, αφού τα γράφετε,
3: δεν ξέρω να τα λέω.
0: Λοιπόν, χρόνια φανατική. Δεν έχουμε κάνει ταξίδι και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να προσπαθήσουμε να ακούσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα σαν και εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι υπάρχετε. Παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Ακούω χρόνια ραδιόφωνο. Αυτό που συμβαίνει με εσάς δεν έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα. Πανάγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Το έχει το όνομα.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο, στέλνει ο Πανάγος. Παιδιά, εγώ ήμουνα σε σχέση για. Είναι περίπου 37 χρόνια από ό,τι κατάλαβα. 36 στα 37. Ήμουνα σε σχέση περίπου 6 χρόνια. Και σκεφτόμουν πάντα πώς θα χωρίσω. Εδώ και περίπου 4 μήνες είμαι χωρισμένος. Και η ζωή μου είναι μια κόλαση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έξω η ιστορία με τις γυναίκες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 6 χρόνια. Είμαι όλη τη μέρα στο σπίτι. Δεν ξέρω, τα έχω κάνει όλα μόνος. Τα έχω κάνει διπλά και τριπλά και τετραπλά. Γυρίζω σαν το φάντασμα. Βοηθήστε
2: τι
0: με.
2: Τι εννοεί τα έχω κάνει όλα μόνος.
0: Δεν ρωτάω τι εννοεί. Με ρωτά σε μένα, τα έχει κάνει. Ό,τι βάζει στο μυαλό σου, έχει κάνει
1: όλα.
0: Δέκα.
1: Ό,τι φαντάζομαι.
3: Ήθελε να χωρίσει λοιπόν ο Πανάγος.
0: Αλλά επειδή μου δεν περνούσε καλά, ήθελε να χωρίσει και τώρα λέει έχει ότι από μια κακή σχέση. Είναι καλύτερη η κακή σχέση από το να είσαι μόνος.
2: Είναι σαφώς ο Πανάγος.
0: Δεν θα μείνει άνθρωπος να μας ακούει.
3: Εντάξει τώρα αυτό δεν κουράζει.
0: Άρα Πανάγο, εσύ δεν μιλάς αυτό.
3: Γιατί δεν μιλάω.
2: Είναι σαφώς ο Πανάγος.
3: Παιδιά δεν είναι ωραίο αυτό που μου κάνει ο Γρηγόρης. Θα στείλω και εγώ για δίλημα ζωής.
1: Μα λέει ο Πανάγος τώρα ήθελα να πέσω από την ταράτσα, το είχα πάντα καημό. Έπεσα, χτύπησα.
4: Καλύτερα να είμαι σε μια σχέση που δεν θέλω να είμαι από το να είμαι μόνος μου. Τράβασε ψυχολόγο.
3: Τραγικός είναι ο Πανάγος.
0: Ναι, ρε Πανάγο, έχει δίκιο ο Πανάγος.
3: Ο Παναγής.
0: Ναι, ρε φίλε,
4: είναι τώρα.
0: Πάντως καταλαβαίνεις τι έπαθε αυτός. Άκου τώρα τι έπαθε. Αυτός το είχε πολύ ουτοπικά. Θα χωρίσω.
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί, θα βγω έξω. Γυναίκες. Θα βρω κάποια γυναίκα.
2: Τριγύρω πολλές πάρα πολλές.
0: Φίλοι τώρα αυτά. Και ήρθε η καθημερινότητα. Πάψου του την
1: έφαγε.
3: Ένα καφεδάκι με το ζόρι, παίρνει τον ένα φίλο, δεν μπορεί.
0: Όχι,
3: πάει να κάνει σεξ, του μυρίζει μία, του βρωμάει άλλη.
0: Πάει να πάρει τον άλλον, δεν τον αφήνει άλλη να βγει, γιατί είναι τώρα όλοι και σε σχέση οι φίλοι του. Νόμιζε αυτό θα βγει κάπου τα Σάββατα, θα βγαίνει έξω, θα βαριέται όλα. Και την έχει κάτι στον πύρο.
1: Νόμιζε θα είναι ο στάρ τη βραδιά ο Πανάγος.
2: Άμα φέρει πίσω την προβληματικιά.
3: Προβληματικά πρέπει να τα έχει φτιάξει μάλλον μετά τον Πανάγο.
4: Ποιο βαριέται να είναι μόνος τώρα και να είναι.
0: Ρε φίλο, τι
3: βαριέται.
4: Ο Πανάγος. Ο Πανάγος έχει πρόβλημα.
3: Ο Πανάγος βαριέται.
0: Το είχε φανταστεί αλλιώς το να είναι. Μα άκου τώρα. Πολλοί κόσμοι. Πολλοί κόσμοι. Άκου τώρα, Νίκο, εμένα θα ακούσει. Πολλοί κόσμοι το έχει αλλιώς να χωρίσω και άμα χωρίσω και εγώ θα αρχίσω και θα κάνω.
2: Άτιμο πράγμα η συνήθεια.
0: Και χωρίζει και η συνήθεια. Μεγάρε. Είσαι μικρό, αλλά λε μεγάλα. Άτιμο πράγμα η συνήθεια. Γιατί η συνήθεια, φίλε, σε κάνει τελείως όταν, όταν βγαίνει ξανά έξω στην πιάτσα, δεν θυμίζει τίποτα από τότε από αυτά που ήξερε. Καμία σχέση. Αν είσαι καμιά εξαετία, οχταετία, δεκαπενταετία με κάποιον. Και άντε ξανά τα ίδια, και άντε γιατί σου μυρίζει, και άντε γιατί σου κάνει, και οχοχό, και άντε πάλι από την αρχή.
2: Προφανώς τώρα να μην του προτείνουμε να. Να μην του προτείνουμε να την φέρει πίσω την άλλη, ναι.
1: Τώρα Πανάγο.
3: Πόσο καιρό είναι
1: τώρα είναι αργά.
0: Γιώργο,
1: Πανάγο δεν είναι το σολίστα, είναι δύσκολη δουλειά. Θέλει κόπο. Το έχει ξεχάσει ότι ήθελε κόπο. Θυμάσαι όταν ήμασταν εργένιδες και αυτά. Πόση ώρα καθόσα να φτιάξει το μαλλί, το αυτό, να συνδυάσει τα ρούχα, το παπούτσι, αυτό ταιριάζει.
0: Πήγαινε
3: σε αυτό το σκάφο,
1: θα πάω στο κλαμπ. Σαν να με κοιτάνε όλοι. Λες, θα μπω εγώ μέσα, θα με κοιτάνε, θα με κριτικάρουν. Πού θα πάω, πώς θα τη μιλήσω, τι θα κάνω, τι θα πω.
0: Σωστά.
1: Είχε αράξει Πανάγο.
0: Σωστά.
1: Είχε αφήσει το μοτέρ και δούλευε ρελαντί.
0: Ακούς Πανάγο.
1: Πάτε τώρα μια καζιά εδώ που θα πας.
3: Εγώ τώρα πάντως δεν είναι. Η άλλη πρέπει σίγουρα να έχει βρει άλλον μετά τον κουραστικό Πανάγο.
0: Εσύ Παναγίτη θα του πείτε τίποτα να του δείτε.
2: Ναι, ναι, εγώ θα του πω.
3: Κρίμα που την έχασε στην άλλη.
2: Αν δεν έχει, όχι. Αν δεν έχει προσπαθήσει, να προσπαθήσει να τη φέρει πίσω γιατί.
3: Τέσσερις μήνες μετά, ρε Παναγιά.
2: Τέσσερις μήνες μετά.
4: Εγώ να πω πάλι. Εγώ θα του πω να κάνει λίγο υπομονή.
3: Θα περάσει καλά.
4: Ναι, θα έρθει, θα βρει τα πατήματά του.
1: Αυτό έχει ξανιώσει. Ο Καλούδης έχει ξανανιώσει.
4: Κάνει λίγο υπομονή.
0: Ο Καλούδης χαμογελάει σαρδό.
1: Τα πρώτα σουτ θα πάνε έξω, εντάξει.
0: Ναι, άκου τώρα, αυτό που είπε ο Λιανός. Τα πρώτα σουτ θα πάνε έξω. Ναι. Μετά θα μπουν πολλά γκολάκια. Κράτα Πανάγο! Κράτα Πανάγο!
3: Κράτα το πας καλά!
0: Έκανες την σωστή απόφαση! Τώρα λίγο στην αρχή μετά. Κράτα Πανάγο!
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
20: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
10: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Οργανώνω κάτι. Είναι για το ανήψιμο.
8: Ναι.
7: Είναι το Μάριο. Θα το κάνουμε 28 Σεπτεμβρίου. Θέλω αρχικά να σου ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει θέμα budget. Δηλαδή εμείς προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον ανήψιό μου, θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
8: Τι είναι πάρτι?
7: Κοίταξε, αυτό είναι. Ναι, μπορείς να το πεις πάρτι. Δεν έχει τα γενέθλια το παιδί. Έχουν περάσει τα γενέθλια. Θα έχουν περάσει. Είναι τον Ιούνιο γεννημένος. Απλά θέλουμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό πάρτι. Τώρα θέλω τη βοήθειά σου. Γιατί τσακώνομαι εδώ πέρα και με το Λίνο. Λέγαμε να κάνουμε κάτι για Eurovision. Αλλά μου λέει θα έχει περάσει, μου λέει. Δηλαδή, μήπως κάναμε κάτι, ένα θεματικό πάρτι Eurovision. Ξέρεις, με στο λες, ό,τι έχει γράψει γενικά.
9: Θα πεις αυτό που σου είπα.
7: Τι να πω.
9: Να ντυθούμε κλαβδία όλοι.
8: Ναι.
7: Πώς να ντυθούμε κλαβδία?
9: Όλοι κλαβδία.
7: Αγάπη μου, δεν γίνεται αυτό. Θα πω του να ντύσει το Μάριο κλαβδία, τι να το βάλει πάνω στο ηφαίστειο.
9: Όχι, παιδί μου, μεγάλη.
7: Α, η μεγάλη. Ναι. Πώς να ντυθούμε μεγάλη τώρα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ξέρεις τι. Τώρα ο Μάριος έχει πολλές ιδέες, αλλά εγώ κολλάω λίγο. Γιατί πώς μπορώ να πω εγώ τώρα στους γονείς, ντυθείτε κάτι 28 Σεπτέμβρη. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη πρόταση να μου κάνεις.
8: Ναι,
7: κάνεις,
8: είναι λίγο
7: ξέρω.
8: Δύσκολο.
7: Ξέρεις, εγώ θέλω να το κάνω λίγο σαν σοου. Δηλαδή σκέφτομαι να βάλουμε και...
8: Πόσο χρόνο είναι?
7: Ποιος, ο Μάριος? Είναι 16.
8: Πόσο χρόνο είναι?
7: 16 χρόνο.
8: Ναι.
10: 18.
8: Ωραία.
7: 18, δεν είναι 18. Παιδί μου είναι μέσα στο...
10: Το 44.
7: Το 44 ναι. Είναι. 18 είναι, έχει δίκιο. 84. Απίστευτο, θα γίνει 18.
10: Άντε, θα πείτε κάτι με την κοπέλα.
7: Τι ξέρω, μ' ακού. Α, Χαρίτη μου, δεν πιάνει καλά. Δεν πιάνει καλά.
8: Έλα, μ' ακούς.
7: Έλα, τώρα σ' ακούω, ναι. Έλα.
8: Μ' ακούς.
7: Ναι, σ' ακούω.
8: Θα δώσουμε ένα κινητό, λίγο να το επεξεργαστώ.
7: Λοιπόν, είναι...
8: Ένα τηλέφωνο, λίγο να το επεξεργαστώ.
7: Αυτό που σε πήρα τώρα, δεν σου βγαίνει.
10: Μπορεί να τη δίνουν όλοι κλαβδία.
7: Μπορούμε να... Μπορούμε να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις πρόσβαση σε βεστιάρια, κάτι τέτοιο? Ναι. Δηλαδή αν πούμε ότι είναι θεματικό, το πάρει με το καλό το κορίτσι μας και πούμε κάνουμε πάρτι κλαδία.
8: Ναι.
7: Να βάλουμε αυτή την περούκα την ίσια.
8: Ξέρεις, θα βρούμε, να... κάτι θα βρούμε.
7: Γυαλιά, σαν τη μουσχουρή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
8: Ωραία, για δώσουμε ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό που με πήρατε είναι σταθερό.
7: Αυτό το σταθερό είναι, έχω κάνει εκτροπή.
8: Okay.
7: Είμαι εξωτερικό τώρα και σε παίρνω σε εκτροπή από σταθερό, ναι. Αν καλέσει εδώ, δηλαδή χτυπάει στο κινητό μου κατευθείαν, ναι.
8: Ωραία, ωραία, το γράφω και...
7: Απλά θα έχει roaming.
8: Ωραία, για να το σκεφτώ λίγο.
10: Ναι, ήταν να την πάρουμε χθες.
8: Ναι. Δεν πειράζει.
10: Ήταν να την πάρουμε χθες, λέω.
7: Αρετή ήταν να σε πάρουμε χθες, αλλά δεν προλαβαίναμε. Έπεσε πολύ δουλειά στο μαγαζί.
10: Και αρετή, και εσύ πολύ. Αυτό ρε παιδί μου. Πολύ δυσκύλια είσαι, ρε αρετή. Πήγαμε να σε πάρουμε χθες για να σου πούμε χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Σφαίρα 102,2.
4: Ποιος έβαλε να κάνουμε τη φάρσα?
10: Να, εκεί το γράφει. Αρετή! Αρετή, έλα, γιατί είσαι τόσο.
7: Δήμητρα, βρε.
10: Δήμητρα, γιατί είσαι τόσο στριφή.
7: Δήμητρα, ήθελε να κάνουμε.
10: Έλα, ποιο είναι στο τηλέφωνο,
4: καλημέρα. Είναι η Αρετή και μας έβαλε η Δήμητρα να σου κάνουμε φάρσα.
10: Αρετή, γιατί είσαι έτσι σκληρή.
7: Σκληρή επαγγελματίας.
8: Είμαι σκληρή, πολύ σκληρή.
10: Τα κορίτσια σου εκεί πέρα λέει ήταν να κάνουμε χθες, αλλά.
8: Δεν λύγησε.
10: Ποιο σου μίλαγε εκεί μέσα και σου λέγε.
8: Δεν με έχουν κεράσει ένα καφέ για τα γενέθλιά μου.
4: Μα εσύ πρέπει να κεράσει για τα γενέθλιά σου, ρε.
10: Α, τώρα καταλάβαμε τι σώ είσαι. Εντάξει, εντάξει, τώρα κατάλαβα γιατί δεν πέτυχε η φάρσα. Εσύ θες να σε κεράνε στα γενέθλιά σου. Έγινε πολύχρονη φιλιά πολλά.
4: Γεια σου, αρετούλα, φιλάκια.
11: Έλα να πάμε στο νησί.
12: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες, βόλτες σε γραφικά, σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χμ και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοίνη 2%, νιασιναμίδη και βιταμίνη ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για το καρκίνο του δέρματος.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσησες εσύ»?

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρησιμοποιούμε και τηλέφωνο στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε. Πολύ.
0: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμου, σας τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε δηλαδή.
0: Ναι, τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Να τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί ρε εσύ, παιδί, τι ζει, ναι.
2: Έχω
0: ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας.
1: Okay.
0: Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα
1: μέλη.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε, ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι. Ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, ε? Το σκέφτεστε, ε? Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: δεν μπήκα στην διαδικασία, δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα, ένα, δύο, πέντε, θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες. Ρε Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους. Ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, γουστάρει πια.
1: Εγώ
0: να
1: θεωρώ,
0: ζεις...
1: εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου κι εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε μαλάκα.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεξιά, αριστερά.
0: Άκου, για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Το πού θα κάτσει ο καθένας, θα το λύσουμε μετά.
1: Να το αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν να πει.
0: Μα ποιο το ζήτημα, άμα είναι ένα ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά, ρε Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ, μονό.
1: Τόσα πολλά.
2: Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, έξι άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Γι' αυτό είναι κατά τα λίγο ανομαλία τώρα.
0: Ρε φίλε,
2: στα πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία.
0: Ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Άκου εδώ, κοίταξε με λίγο για να μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά θέλω να είσαι προσεκτικός. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι και όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία, να το πω διαστροφικό. Πώς θες να το πω.
0: Μην το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Να το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα εγώ, δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά άτομα.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι.
1: Μόλι δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το
0: ότι
1: να πάει δεν... κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα από ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο, μετά ένα ζευγάρι. Μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Ανοίγει ο κοινωνικός σας κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα, μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Να οργανωθούμε, παιδιά. Ένας-ένας.
2: Να πάμε εκδρομή. Να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α που τον ονομάσαμε Αντώνη είναι... Έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουν.
1: Θα δεχόσουν.
2: Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια παιδιά.
0: Δεν μου εξηγείς, ρε φίλε. Θα δεχόσουν.
2: Την οπτική μου να μην εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια.
0: Έχει γίνει στον
1: παρελθόν.
0: Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησα.
2: Παναγί, τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση της ομάδας.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Όχι. Σου λέει, μην δεν το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει.
1: Θα σου πεις ένα η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μπορεί μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Παναγί, εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και ρωτάς τον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετος.
2: Δεν το παίζει.
1: Ωραία. Picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντης.
2: Κάντε 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Άνοιξε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Θα δω τι θα έλεγε και ο κόσμος.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα. Μπορεί ναι, να ανοίξει σε μικρό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
3: Βλέπεις, Γρηγόρη, ναι. Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Ο παπαγάλος.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκιας είναι, ο παπαγαλάκιας.
3: Ναι. Τι κάνεις.
0: Αγαπημένη μου, για πες μου, εσύ πώς φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολύ γαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι, άρα ναι. Δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες, να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν να μας το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ όπως ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, να. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτσό Παπαγάλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη, φιλάκια.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός, Γρηγόρη. Σε βλέπεις το ροτ σόου και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4.000 παίρνει μόνο τηλέφωνα. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, τα έχεις τηλέφωνα. Που κέρδισε τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της Κάπα που θέλουν καλημέρα. Να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
5: Είμαι Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα σε ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι?
5: Φαίνεται, είμαι 30.
1: 30. Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων, δηλαδή, την ηλικία.
1: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, και κλείσω τα μάτια μου και πω ότι σε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον
1: και
0: άλλον.
1: Όχι μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς είμαι το όνομα.
1: Εύη, πώς είπαμε.
5: Μαριάννα,
0: συγγνώμη.
1: Υπάρχει μαγαζί στην Αθήνα.
0: Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμος απατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα τους, έτσι. Γιατί πλέον δεν τους εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν, να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια. Να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα, ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσετε.
0: Η κυρία Καρτινάλε.
2: Η κυρία Καρτινάλε.
0: Ναι. Άρα ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψου ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το τωρινό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία, ναι, από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που της πρότειναν τέτοιες ηλικίες ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω από 50.
0: Της πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Ναι.
0: Αυτό γίνεται χαμός με αυτό, Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται. Γεια σου Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότερες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Δε, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σου πάει μόνη της.
0: Και θα σου
1: να πάει μόνη της,
2: κάτσε. Βαριέσαι δηλαδή.
0: Βλέπεις,
6: όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι η γυναίκα σου θα την ακουμπάει κάποιος άλλος μπροστά σου?
6: Βέβαια, αρέσει μπροστά μου, δεν έκανα όνομα.
0: Πάντως Στράτο, για να πούμε την αλήθεια, γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες που κάνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα, Στρατάρα, σε έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα, θα τις έλεγες να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλεις άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτος. Μα σου λέει η γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
2: Βλέπεις, είναι τακτικός, δεν λέει θα χωρίσω.
6: Θα κάνουμε, δεν πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
0: Άμα
6: να έχουμε κι άλλους πάνω στο κεφάλι μας, θα τους κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
2: Όχι, δεν τους πληρώνουμε τους ανθρώπους, αλλά...
0: Δεν αυτή, να πληρώσεις λίγο να φάνε κάτι, να παρακολουθούν.
7: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος. Μέλεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: Ταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
10: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
10: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
10: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε

0: κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
2: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
2: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
2: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
2: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
2: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
2: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
2: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
2: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 989.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: Ενώστε το σπίτι σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: εξαφάνισε τη μήνυμα, δεν θα ήθελα να με στέσει του Παναγί, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Τι έγινε.
0: 5 χρόνια παντρεμένος.
2: Παντρεμένος. Ωραία, παιδιά.
0: Έτσι όπως το πήρε, 5 χρόνια δικασμένος μέσα στο γιατί γουλέ.
2: Παιδάκια έχει.
0: Έχει ένα παιδάκι.
2: Ένα παιδάκι, ωραία.
0: Δεν μας έγραψε το όνομα της γυναίκας του. Παιδιά, 5 χρόνια. Είχαμε σχέση 1 χρόνο. Είμαστε παντρεμένοι σε 4 χρόνια.
2: Α,
0: 5 χρόνια.
2: Στον 1 χρόνο παντρεύτηκαν,
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: 4 okay. χρόνια, 4, 5 χρόνια είμαστε μαζί με τη γυναίκα μου.
2: Okay.
0: Και χθες, σε φάση καυγά.
2: Την ώρα
0: κάναμε σεξ.
2: Και την περίμενε, περίμενε. Σε φάση καυγά ή κάνανε.
0: Κάνανε σεξ. Και έτσι όπως κάνανε σεξ, κάποια στιγμή καυγαδίσανε στο τέλος, εκεί προς το τέλος. Δεν γράφει άλλες λεπτομέρειες.
1: Τι στην αρχή δεν καυγάδε. Δηλαδή πώς.
0: Ναι, φίλε, κάνανε σεξ.
1: Έγινε μαρούρα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος. Έγινε, δηλαδή καυγαδίσανε μετά το σεξ.
1: Α, κατάλαβα. Κάποιος έμεινε ανικανοποίητος.
0: Και του λέει, όχι, δεν έμεινε ανικανοποίητη, δεν είχε να κάνει με το σεξο καυγάς.
1: Γιατί έπιασε,
0: ήταν με κάτι άλλο.
2: Μπορεί να σκες κανένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
0: Όχι μήνυμα, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε. Και μου είπε, άντε ένα μικροπούλι. Ναι.
2: Το μικροτσούτσουνο.
1: Το είπε επιστημονικά.
0: Περίμενε λίγο τώρα.
2: Τον είπε μικροτσούτσουνο.
0: Επειδή ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος, δεν της απάντησα. Δεν μιλάμε εδώ και 2 μέρες.
2: Αλλά το σκέφτεται.
0: Όχι απλά το σκέφτεται.
1: Το βλέπει κιόλας.
0: Του έχει αλλάξει τη ζωή.
1: Το κουβαλάει.
0: Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω.
1: Μαλά μαζί μου.
0: Ακόμη και να μου πει ότι δεν το εννοούσα.
2: Θα το έχω πάντα μέσα μου.
1: Δεν εννοούσα εσένα, βρε. Κουτό.
3: Πες του σε να πρώτη μας... φάση να πούμε ότι ο Φάνης σίγουρα είναι μικροπούλη.
0: Κάτσε, όπα, όπα, όπα. Γιατί είναι μικροπούλη. Περίμενε, ρε Παναγί. Κάτσε,
1: τώρα βάζουμε τα μπέλες.
0: Γυναίκα, γιατί είναι μικροπούλη.
3: Παιδιά, γιατί στεναχωρήθηκε. Ξεκάθαρο.
2: Ωραία, να μας στείλει μια φωτογραφία να επιβεβαιώσουμε.
3: Είναι σαν... ο Φάνης.
1: Εκεί φτάσαμε τη στήλη.
3: Ο Φάνης αυτή τη στιγμή συνειδητοποίησε αυτό που ήξερε χρόνια.
0: 5 χρόνια δηλαδή η γυναίκα του ήταν μια χαρά και τώρα στα 5 χρόνια κάθεται και τρώγω
3: τα μικροπούλη. Είναι μια χαρά και με το μικροπούλι δεν έχει να κάνει με μακρυπούλες ή μικροπούλες.
1: Καλά. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα τσακωμός για να έρθει στην επιφάνεια.
2: Να σου πω κάτι, μεγάλη σκρόφα κι αυτή.
0: Σκουπί μιλάς τα βλάκια έτσι. Έλα, μαλάκα μίλα λίγο πιο ωραία.
3: Ο Φάνης συνειδητοποίησε.
1: Σκρόφα είναι η ιταλική λέξη, σημαίνει ιταλική γουρούνα.
3: Ο Φάνης πίστευε ότι δεν είναι και ξαφνικά είναι.
1: Όχι, όχι.
3: Είναι, ξεκάθαρο.
1: Μα πώς να την πω.
3: Έλα, τρέχα μου τα χιλάκια σου γιατί ταυτίστηκες.
0: Ναι, περίμενε λίγο, γιατί τα παίρνετε όλα στην πλάκα. Περίμενε λίγο.
3: Ναι, τι είναι παίρνουμε στην πλάκα.
0: Όχι, να σοβαρευτείτε λίγο.
2: Έλα, τσατσιά αυτό που έκανε
0: τώρα. Ο τύπος τώρα, με πάνω του θα κουβαλάει αυτή τη δεξιά.
3: Σιγά να μην θα την κουβαλάει. Λες και δεν το ήξερε.
0: Σιγά το
1: βάρος. 30 γραμμάρια.
2: Δεν τρέπεστε λίγο με τον άνθρωπο.
3: Δεν είναι κάτι που δεν βαραίνει.
2: Θα χάσουμε και τους μικροπούλιδες τώρα από την εκπομπή.
0: Περίμενε τώρα, γιατί είναι πολύ πιο σοβαρό. Θα τα
3: παίρνουμε
1: στην
3: πλάκα.
0: Νάνση, σου μπαίνει στο κεφάλι και δεν φεύγει. Μου το είπες αυτό και γιατί μου μίλησες έτσι. Τώρα που το λένε στους άλλους ούτε καν σε νοιάζει.
2: Έχει δίκιο.
0: Και ούτε επηρεάζεσαι.
2: Ναι.
0: Όταν είναι για τους ξένους δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Όταν είναι για σένα δεν σηκώνεις μήκα στο σπαθί σου.
3: Ναι, εγώ δεν σηκώνω γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια για μένα.
0: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα θα σου έλεγα. Για έναν άντρα αυτή η φράση.
3: Θα σου έλεγα, λέει, τι θα μου λέγες, πες το.
0: Ότι για έναν άντρα αυτή η φράση είναι πάρα πολύ άσχημο να στη λέει.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος αυτός έχει μικρό.
1: Μόριο.
2: Το ξέρεις ρε Νάνση.
0: 5 χρόνια ήταν
3: γιατί
0: μεγάλο.
3: Γιατί στεναχωρήθηκε
0: τώρα...
3: παιδάκι μου, άκουσε να σου πω κάτι. Άμα εγώ σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, θα σε στεναχωρήσω.
2: Όχι, δεν θα με στεναχωρήσει.
3: Άρα για να σε στεναχωρήσω σημαίνει
2: είναι
3: ότι
2: είναι πολύ λεπτό κάνεις θέμα λάθος. Αυτό για είναι έναν πολύ... άντρα. Ο άλλος, το μέσο, ακούστε, να μιλήσω λίγο επιστημονικά.
3: Μικροπούλη σε σχέση με τι.
0: Σε σχέση με αυτά που είχε πηδεί η γυναίκα του.
2: Α, μπράβο. Ή σε αυτά που βλέπει ενδεχομένως.
1: Πες παραγή για τους πόντους, ποιος είναι ο μέσος.
2: Αυτό θα μιλήσω.
3: Παιδί μου,
0: καταρχάς να πούμε ότι το normal...
3: Ρώτησε, το πες το πάλι μια μεζούρα, πόσο.
0: Να πούμε ότι είναι... Το normal να πούμε ότι είναι 9 εκατοστά.
2: Όχι ρε Γρηγόρη, και εσύ δεν είναι 9.
3: Γρηγόρη μου, συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν είναι 9 εκατοστά.
3: Η κοπέλα που ήταν η Μητροπούλη.
2: Στα 12-13.
1: Ω, τι λέει
3: ο μέσος όρος του Έλληνα.
1: Ποιος τον έφερε αυτόν εδώ.
3: Πώς ο μέσος όρος του Έλληνα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι 12.
2: 12, εκεί αυτό.
1: 12.
3: Βεβαίως.
2: Αυτή μπορεί να περιμένει. Μπορεί.
1: 12.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Εδώ μέσα.
3: Οπότε μπορείτε να νιώσετε περήφανοι όσοι έχετε κάτι παραπάνω.
2: Αυτή μπορεί να περίμενε. Κάνε ένα μπούλαρο 16-17. Και τη ήρθε το 12.
3: Εσύ δεν το ξέρει 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια το ξέρει. Δεν ήταν ξαφνικά.
2: Τι το είπε τώρα, Γρηγόρη.
0: Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία.
2: Μα την είπα, εγώ καλά στην είπα πριν.
1: Μήπως έχουν πέσει συγκρίσεις.
0: Πώς την είπε στα ιταλικά τη γουρούνα.
1: Σκρόφα.
0: Σκρόφα.
3: Ναι, ναι, σκρόφα. Λες και δεν ήξερε αυτό τι έχει στο παντελόνι του.
0: Πολύ άσχημο ήταν αυτό που είπε.
2: Πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς θα το παίρνω αυτό το πράγμα. Θα τη έλεγα ότι αν δεν μου εξηγήσει για ποιο λόγο τη το είπε.
2: Πήγαινε εδώ στο αλλού για να το εκτιμήσουνε.
0: Έλα ρε και εσύ κατευθείαν.
2: Ε, όχι αυτό θα πω.
1: Πού να το δω στην ορνηθολογική.
4: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωινό

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυζινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon.
8: Σφαίρα 989.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Ακουοσφαίρα! Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει
16: Χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
17: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στο Σφαίρα 989.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με την Δεσποινίδα Βαλσαμία, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ποιος
1: για, είναι? Γεια σου παιδί μου, ελπίζω να μην παίρνω πολύ νωρίς.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ο πατέρας Ιερώνυμος είμαι, από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων.
0: Καλά, τι κάνετε, καλή σήμερα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Πίστης, ελπίδας, ιεσοφίας. Να έχετε φώτιση στη ζωή σας και να προχωρείτε ορθά χριστιανικά ορθόδοξα. Ναι. Είστε καλά όλοι σας?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Σας παίρνω, Δεσποινίδα Βαλσαμία, σας παίρνω λιγάκι για την οργάνωση.
0: Ναι.
1: Εδώ για τις 29 το Σάββατο,
0: για
1: από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Είναι στις 7, 19 και 30
0: σωστά,
1: η ώρα μετά μεσημβρίας.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, παιδί μου. Είναι εδώ πέρα, μου έχει σημειώσει και ο διάκονος, ο Ιερώνυμος. Έχει τοποθετηθεί μια βάφτιση πριν από το δικό σας το μυστήριο. Το γνωρίζετε?
0: Ναι, ναι.
1: Σας έχει πει και η παπαδιά αυτό να έρθετε?
0: Μου το είχε πει ο Παπαπέτρος.
1: Ο Παπαπέτρος?
0: Ναι.
1: Μαρία Παπαπέτρος. Όχι, μισό λεπτό.
0: Μαρία
1: Παπαπέτρος. Ο
0: πατέρας.
1: Τα ζώδια, ναι. Ο Παπαπέτρος. Τι σας είπε ακριβώς ο πατέρας Πέτρος?
0: Μας είχε πει συγκεκριμένα, είχε μιλήσει με τη μητέρα μου, ότι έχουμε μία βάφτιση, μου είχε πει μία ώρα νωρίτερα.
1: Ακριβώς, παιδί.
0: Και συγκεκριμένα η βάφτιση ήταν να γίνει 7 η ώρα και την κάνανε την μετέφερα.
1: Κάναμε 18.30, ναι, 18.30, το έχει σημειώσει.
0: Μπράβο. Για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς λίγο νωρίτερα.
1: Και να γίνει και ο στολισμός, να προλάβετε και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σας είπε όμως ο Παπαπέτρος, παιδί μου, δεν σας είπε συγγνώμη για τον ενικό και όλα.
0: Όχι, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Πώς θέλετε να μιλάτε.
1: Γάλλο το όνομα του Κυρίου.
0: Ναι.
1: Δεν σας είπε, είναι... Μπορεί να μην το ήξερε κι αυτός ο χριστιανός. Είναι βάφτιση τριδήμων.
0: Άμα...
1: Και έχουμε
0: ευχάριστο, το. Ναι.
1: Ευχάριστο για τους γονείς,
0: πολύ
1: φυσικά
0: ευχάριστο.
1: Εννοείται ο καρπός, ο έρωτα. Απλά τα τρίδημα, καταλαβαίνετε ότι θα μας πάρει παραπάνω χρόνο, παιδί μου.
0: Βέβαια, έχουμε, ναι, αυτό δεν το θέμα. Γνώριζα.
1: Ούτε εμείς τον γνωρίζαμε, δυστυχώς. Είναι τρία παιδιά, τρία διαβάσματα ευχών.
2: Από το Βόλο
1: είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τρία παιδιά βολιώτικα αυτά. Και τρεις διαφορετικούς νονούς, καταλαβαίνετε, πρέπει να διαβαστούν οι ευχές στον προαύλιο χώρο, να φτύσουν, να προσκυνήσουν, να πούνε το πιστεύω, να προχωρήσουν τρία διαφορετικά λάδια.
0: Το καταλαβαίνω, οπότε αυτό μας πάει λίγο πίσω.
1: Αυτό μας πάει, ναι, γύρω στις 10 και 4 θα έχουμε το πιο πιθανό. Γι' αυτό λέει, είναι, είμαι εδώ και με τον πρεσβύτερο, τον πατέρα Ραφαήλ, με συμβουλεύει να κάνουμε το μυστήριο την επόμενη μέρα, αλλά να το συνεννοηθείτε και εσείς μαζί, γι' αυτό σας καλέσα. Πάρτε τον κύριο πατέρα Ραφαήλ.
0: Είναι
1: μεγάλος λίγο στην ηλικία, απλά φωνάξτε λίγο δυνατά.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Είναι 89.000 χρόνια.
0: Ναι, δώστε τον.
2: Καλημέρα, παιδάκι μου.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Τι γίνεται, παιδί μου?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς, πείτε μου.
2: Τι να πω, εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Εσείς έχετε καλέσει κόσμο?
0: Έχω καλέσει πολύ κόσμο, είναι όλοι ενημερωμένοι και εγώ τώρα το μαθαίνω τελευταία στιγμή.
2: Στεναχωριέστε.
0: Ναι.
2: Εξημερωμένοι είναι. Παιδί μου, τι ώρα ήταν ο δικός σας ο γάμος?
0: 7.30 ώρα, το γράφει στην πρόσκληση, το γράφει παντού, τους έχω ενημερώσει όλους.
2: Τόσο καλούλα. Πόσο κόσμο φώναξες, παιδί μου?
0: Γύρω στα 300 άτομα είμαστε.
2: 300 άτομα. Η βάφτιση, πόσο, παιδί μου, μισό λεπτό. Πόσο κόσμο έχει βάφτιση?
1: Έχει 600 άτομα.
2: 600 άτομα έχει βάφτιση, επειδή είναι 200, 200 το κάθε μωρό. Τι να πω... Είναι επιδύσκολο, αλλά θα βολευτούμε τώρα εκεί. Όλοι οι καλοί χωράνε, παιδί μου. Θα τα κανονίσουμε εμείς. Εσείς έχετε και βάφτιση μαζί ή μόνο γάμο?
0: Όχι, μόνο γάμο.
2: Είναι ο πρώτος σας γάμος?
0: Ναι, εννοείται.
2: Όχι, ο δεύτερος.
0: Όχι, όχι. Α, ούτε καν. Ο πρώτος μου γάμος. Α, και τώρα μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Μήπως πρέπει να πω στη μητέρα μου, επειδή μένουμε πολύ κοντά.
2: Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Θα δούμε. Μη ξεφυσάς, παιδάκι μου. Μη στεναχωριέσαι. Θα τη βρούμε τη λύση. Μήπως θα το κάνουμε λίγο πιο μακριά το γάμο. Πού,
0: κάτω. Τι εννοείται.
2: Τώρα, γιατί μου κάνει κάτι νοήματα ο πατήρ με το.
1: Να στήσουμε στον εξωτερικό χώρο, πατέρα Ραφαήλ, στο πάρκινγκ δίπλα.
2: Στο πάρκινγκ. Να βάλουμε εκεί την κολυπήθρα, μένει παιδί μου, τα παιδιά να παντρευτούν μέσα. Εσύ, παιδί μου, έχετε και πολύ κόσμο. Τι λύση να βρούμε.
1: Να παντρέψουμε
2: τα παιδιά. Τα τρίδημα.
1: Να αφήσουμε το ένα ή τα δύο μέσα και μετά να μεταφερθεί το τρίτο έξω. Αλλά πάλι θα διαλέξουμε.
2: Ναι, παιδί μου, είσαστε κοντά εδώ στην εκκλησία.
0: Είναι πολύ κοντά η δική μου. Ναι, είμαστε απέναντι από τα μηχανάκια, τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε, του κύριου Τριαντάφυλλου.
2: Α, του κύριου Τριαντάφυλλου, περάσαμε εμείς μαζί πολλά, παιδί μου.
0: Είμαστε πολύ.
2: Συγγνώμη, παιδάκι μου, γιατί είμαι και μεγάλος εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργο του Θεού, μεγάλη χάρη του, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν τα αναφέρεστε στο όνομα Ψέλνιο, ο πάτερ. Καταλάβατε ποιος είμαι, ποιος πατέρας είμαι, ε?
0: Ορίστε.
2: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Καταλάβατε ποιος πατέρας είμαι.
0: Ποιανού Γιώργου.
2: Ο πατήρας Γιώργιος λέω είμαι. Ο πατήρ Γιώργιος.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει να... Ε, μα... Ωραία. Λοιπόν, παιδί μου, εμείς τώρα να συλλειτουργήσουμε, παιδί μου. Θα γίνει ο γάμος και από την άλλη πλευρά θα γίνεται η βάφτιση. Δεν θα βλέπετε ο ένας τον άλλον.
0: Ας γίνεται έτσι, ευτυχώς είναι μεγάλη εκκλησία, γιατί τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ για το πώς θα γίνει.
2: Μην εσείς παιδιά έχετε, παιδί μου.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε.
2: Την ευλογία μας να έχετε να κάνεις, παιδί μου.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά.
2: Και θα δεις εσείς στη βάφτιση τη δική σας εδώ που θα κάνετε, θα φέρω εγώ γάμο απ' την άλλη.
1: Να προσέχουμε.
2: Να δει, να ξαναζεί, ορίστε, πάτε.
1: Να προσέχουμε.
2: Πάρε το τηλέφωνο, σ' αφήνω, παιδί μου, σ' αφήνω. Κατάλαβες ποιος, ο πατέρας του Γιώργου είμαι, κατάλαβες, παιδί μου, ποιο είμαι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδί μου, ευλόγησον.
0: Να είστε καλά κι εσύ.
2: Ευλόγησον. Πατέρα, πάρτε.
1: Ναι, έλα, παιδί μου. Θα συλλειτουργήσουμε, βαλσαμία μου. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Απλά να ενημερώσετε και τον γαμπρό και εσείς να φοράτε χαμηλά παπούτσι, γιατί στο Ισαΐα χόρευε. Μπορεί να έχει νερά κάτω, μην γλιστρήσετε. Χίλια συγγνώμη σας ζητάμε.
2: Ναι.
1: Και ο πατέρας Ραφαήλ εδώ λέει να μην είναι σεμνή η ενδυμασία.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να σας ψάλουμε κιόλας κάτι, να σας ψάλω μια ευχή. Για τον Άγιο Τριαντάφυλλο.
2: Σάλε τώρα, πάτε.
1: Έλα όμως που δεν περνάει αυτή η αγάπη με που αδωνάει.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Γιώργος Λιανός, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ποιος είναι?
2: Σας κάναμε
3: φάρσα!
0: Δεν το πιστεύω.
3: Επίστεψέ το. Εκεί με το Τριαντάφυλλο την άκουσες?
0: Καλά. Ποιος είναι, Μαρία, τι είσαι?
1: Εγώ είμαι Μαρία.
3: Η Μαρία, εσύ θέλεις και συνέχεια, αλλά τώρα δεν μας παίρνει χρονικά.
2: Μαρία.
1: Μαρία, από το Σφαίρα 102,2 είμαστε. Μαρία,
3: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Μαράκι.
0: Χριστός και
1: Παναγία. Βοήθεια σας.
2: Πάλι Χριστός και Παναγία. Παιδί μου, μην επικαλείσετε Θεία. Ποιος το έκανε, Γιώργο? Ποιος το έκανε? Ποιος?
1: Θα θέλαμε η αδερφή μου και εγώ, λέει, να κάνουμε πλάκα. Είναι η Ιωάννα Κιμέρη. Ιωάννα Κιμέρη.
3: Επίστεψε το.
0: Φαντάσου.
2: Καταρχάς θέλω να σου πω κάτι. Δεν σε ξέρω, αλλά φαίνεσαι τόσο γλυκύτατο πλάσμα. Εύχομαι, είσαι τόσο ευγενής. Εύχομαι ο Θεός να σου δώσει όλα τα καλά του Θεού για την καλοψυχία σου.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Τι μου κάνανε, δεν το πιστεύω.
2: Τώρα κάπου θα είναι σε κάποια γωνία.
3: Πάρε Ανάση, ηρέμησες, όλα καλά τώρα.
0: Είμαστε στη δουλειά και λέω πλάκα μου κάνουνε τώρα. Με παίρνουν 2 εβδομάδες πριν να μου πούνε ότι θα τρίβημα. Χριστέ του Παναγία, λέω. Τι θα πω.
2: Έλα, παιδί μου, ο πατέρας του Γιώργου είμαι.
0: Και ήταν τόσο πιστικό. γενικό ιερόνυμο.
2: Είμαστε
0: εδώ εμείς.
4: Στη χρόνια εμείς.
2: Χρόνια
4: στην αρχή.
3: Τους παπάδες κάνουν...
2: ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές φάρσεις με παπάδες που μπορούμε να λειτουργήσουμε.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Κανονικά όμως.
0: Έχω μείνει τώρα, δεν μπορώ να το πιστεύω.
2: Γλυκιά μου Μαρία, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας. Να ζήσετε, να έχετε έναν υπέροχο γάμο. Και μισό λεπτό να σου ψάλει και μια ευλογία και ο πάτερ εδώ που είναι. Παρακαλώ, για άκουσε τον λίγο.
5: Βλέπω κάτι όνειρο που με τρομάζει και ξυπνώ.
2: Γεια σου Μαράκη.
3: Καλημέρα.
5: Με τρομάζουν και ξυπνάω.
4: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλό καιράκι.

0: Πρώτο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray με δείκτη προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμακολλητικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λέει καλημέρα, ξέρετε πόσο σας αγαπώ.
1: Καλημέρα, ξέρω.
0: Είμαι ένας από αυτούς όλους που γράφει αυτά τα απίθανα λόγια για εσάς. Καλά που υπάρχετε όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά δοκιμάσαμε και άλλες εκπομπές, αλλά δεν το λέω καθόλου ούτε για να σας έτσι ευλογήσω τα γένια. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά, όλους. Από τη μία δεν θέλω να τα λέω, αλλά από την άλλη χαίρομαι που τα γράφετε, οπότε τα λέω.
1: Κάτσε από την άλλη.
0: Εντάξει, θα κάτσω από την άλλη. Λοιπόν. Ο τύπος είναι παντρεμένος περίπου 25 χρόνια με την γυναίκα του και για πρώτη φορά, χθες το βράδυ, ουσιαστικά προχθές δηλαδή, γιατί το έστειλε χθες, γράφει: τσακώθηκα με τη γυναίκα μου.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by
10: Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS

0: Αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
4: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
8: Βρεγμένη.
7: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
15: Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Χθες έκατσα να δω Premier.
17: City United.
16: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
17: Με δουλεύεις.
16: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
17: Πόσταρες κάτι.
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
18: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet.

0: Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
6: Καλό.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Σφαίρα Viber 6936 10122.
10: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Είμαι παντρεμένος μαζί με τη Γεωργία, είμαστε 15 χρόνια μαζί.
1: Α, πολλά χρόνια.
0: Δεν έχουμε παιδί. Η σχέση μας είναι normal. Ο γάμος μας είναι normal. Έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Mm-hmm. Αυτό που φεύγεις το πρωί και συναντιέσαι το απόγευμα στο σπίτι. Mm-hmm. Κάνα Σαββατοκύριακο από εδώ, κάνα Σαββατοκύριακο από εκεί. Τίποτα φοβερό, αλλά όχι και κάτι άσχημο.
1: Okay.
0: Είναι μια φυσιολογική ζωή ενός ζευγαριού. Που εμένα, βέβαια, διαβάζοντας το μου δημιούργησε λίγο κατάθλιψη.
2: Λίγο κοκκινιστό με μακαρόνια κάθε μέρα.
1: Ναι, λίγο γλυκανάλα. Λίγο... Ναι.
2: Μανέστρα.
0: Γιατί οι περισσότερες σχέσεις πώς είναι, Παναγία, είναι λίγο διαφορετικές. Δηλαδή, τα παιδιά λίγο σώζουν την κατάσταση. Τα παιδιά σώζουν την κατάσταση σε κάποιον, το σώζουν μεσαγωγικά. Ότι να το παιδί, να πω, με το παιδί, το έτσι το παιδί. Άμα μείνουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι μετά από 10 χρόνια μαζί.
1: Δεν αυτό που χωρίς...
0: Άντε πάλι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί έρχεται να ταράξει τα νερά σε μια σχέση. Όχι
0: ναι,
1: να
0: αλλά όμως είναι πολλές φορές και ο παράγοντας που σε κρατάει να μην φύγω και να
1: κακώς
0: μην χωρίσω. Γιατί όπως ακούω πάρα πολύ κόσμο. Όπως ακούω πάρα πολύ κόσμο ότι μου λέει Γρηγόρη, θα ήθελα πάρα πολύ να χωρίσω, αδερφέ.
1: Αλλά, έχω δύο παιδιά.
0: Αλλά δεν θα τα βγάλω οικονομικά. Θέλω να σου πω τώρα πόσες κουβέντες γίνεται έξω από άντρες που λένε τέτοια. Γιατί ξέρουν ότι θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος που θα υποστούν και δεν μπορούν να τα βγάλουν εδώ πέρα.
1: Δεν συγχύζεσαι.
0: Όχι, συγχύζομαι γιατί ξέρω την αλήθεια αυτό.
2: Εσύ το ξεκίνησε, μας έχεις ερωτήσει.
0: Ένα μεγάλο, μέρος των αντρών κάθονται σε γάμους, το λέω των αντρών, γιατί νιώθουν ότι αυτοί θα υποστούν το μεγαλύτερο βάρος σε ένα χωρισμό. Όταν πρέπει να πληρώσουν διατροφή και. Το έχουν στο μυαλό του.
3: Μα πλέον υπάρχει στην επιμέλεια, δεν ισχύει.
0: Συμφωνώ, αλλά γενικά πολλοί κόσμος δεν χωρίζει για οικονομικούς λόγους. Συνεχίζω, είναι μια συζήτηση. Από τους 10 άντρες που θέλουν να χωρίσουν, οι 8 μου λένε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ψάχνοντας την τσάντα της
3: γυναίκας
0: του.
3: Πώς το λένε το παλικάρι.
0: Δημήτρη. Ψάχνοντας την τσάντα της γυναίκας του, που τη λένε Αθανασία. Ορίστε, παρακαλώ. Ψάχνω από εδώ από την κυρία Αθανασία.
1: Ορίστε.
0: Θα ακούσει.
3: Κυρία Καρδινάλη.
0: Βρήκε μέσα ένα χαρτάκι που έγραφε.
2: Ναι.
0: Το χαρτάκι που έγραφε. Πρώτη φορά έψαξα την τσάντα. Είχα να την ψάξω. Δηλαδή, πρώτη φορά. Είχα να την ψάξω 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ψάχνα τσάντες, ούτε γυναικείες, ούτε τίποτα άλλο.
1: Τι έγραφε.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς με έστειλε. Γράφει άλλο εδώ, αλλά λέω εγώ έξω από εδώ. Ναι. Και ανοίγω την τσάντα και έγραφε μέσα το χαρτάκι ότι κάθε μέρα που σε βλέπω πραγματικά για μένα είναι η ζωή υπέροχη. Σε παρακαλώ, θέλω να συναντηθούμε. Μην συνεχώς μου το αρνείσαι.
1: Μιχαλίδα.
0: Ορίστε.
3: Όχι, Αθανασία.
2: Μιχαλάκης.
1: Μιχαλίδα. Τι Αθανασία.
3: Βάλε το όνομά σου Αναστασία.
1: Λοιπόν, έχει δώσει δικαίωμα.
3: Πολύ τον μπερδεύουν.
0: Λοιπόν. Μα δεν έδωσε δικαίωμα.
2: Συνέχεια αρνείται, λέει.
3: Και τι φταίει η κοπέλα, δηλαδή, άμα ένας βλάκας πήγε και της άφησε ένα χαρτάκι στην τσάντα.
2: Γιατί για να της αφήσει το χαρτάκι έχει δώσει.
0: Δεν κατάλαβες. Και από κάτω. Και από κάτω έγραφε το τηλέφωνό του. Το τηλέφωνο του.
2: Κυρία Καρδινάλε, ήρθε εδώ.
0: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά λίγο.
4: Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο κύριος από εδώ πέρα όμως έγραφε το τηλέφωνό του που σημαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα.
0: Δεν έχει. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί κράτησε.
3: Με την κυρία Αθανασία.
0: Γιατί κράτησε το χαρτάκι.
2: Αυτό δεν το σκέφτηκε.
3: Α, καλά, και εγώ τα κρατάω. Σήκα και τι έγινε.
0: Ποια χαρτάκια.
1: Παρακαλώ.
3: Που μου αφήνω στην τσάντα.
2: Έχουμε θέμα.
4: Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει.
0: Περιμένετε λίγο. Ποια χαρτάκια κρατάς εσύ?
3: Μου αφήνουν στην τσάντα χαρτάκια.
0: Δηλαδή ανοίγουν την τσάντα τους και σου βάζουν μέσα χαρτάκια.
3: Ναι.
2: Α, τι έγινε τώρα, μας πείραξε, γιατί πήγε το δικαιολογήσει πριν.
0: Δεν πήγα το δικαιολογήσω. Εγώ θεώρησα ότι αυτή το κράτησε το χαρτάκι και το βάλε στην τσάντα.
3: Ναι, το κράτησε.
0: Εδώ τώρα μου λέει άλλο τώρα. Ότι πάνε
3: και
0: τις ανοίγουν την τσάντα. Νανσί, επειδή λες μπουρδες και λες και εκτίδεσαι μόνες σου. Άλλο σε αφήνω στο αυτοκίνητο και άλλο να έρθει κάποιο να ανοίξει την τσάντα σου.
3: Μου το έχουν αφήσει στο αυτοκίνητο και το έχω βάλει στην τσάντα.
0: Άρα εσύ το βάλε στην τσάντα γιατί δεν θα το κρατήσει. Εδώ θέλω να φτάσω.
1: Όχι, ίσω να έχει δίκιο εγώ βρίσκω στα πράγματα μου συνέχεια χαρτάκια.
0: Ρε βλάκα, μην γελάς συνέχεια εσύ, Παναγή. Μπορείς να μου απαντήσεις αυτό το πράγμα, με τσατίζεις.
3: Η κοπέλα φάνηκε.
0: Η γυναίκα φάνηκε ότι κράτησε το τηλέφωνο αυτού νου.
1: Ωραία. Και το δίλημα ποιο είναι, λοιπόν, άκου τι θα κάνεις τώρα.
4: Οι κύριοι τι είναι εδώ πέρα, οι δύο.
2: Οι κριτές. Εμείς είμαστε που κρίνουμε.
3: Αρχικά. Λέει η φίλη η Αθανασία να μην ανοίγει ξένες τσάντες.
0: Α, βλέπεις τώρα.
3: Και δεύτερον, δεν έκανε κάτι συνονόματι.
0: Φίλε, βλέπει, καταλαβαίνεις κάτι τώρα. Ότι φταίει αυτός που ψάχνει πάντα.
3: Βέβαια.
1: Έκανε κάτι συνονόματι γιατί με βάση τα λεγόμενα του Γρηγόρη κράτησε το χαρτάκι. Θα μπορούσε να το πετάξει.
4: Χθε ορκιζόσουνα ότι ήθελε σε μένα.
3: Μέρι Γεώργη από το μπαρ με το χαρτάκι.
2: Τι το θες τώρα, Βασίλη.
0: Δεν θα μιλήσετε λίγο σοβαρά, ρε που
3: κάνουμε. Άσε, Γρηγόρη, τώρα είναι δυσθέματα αυτά σοβαρά για να ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια.
0: Για πείτε να το βρεις εσύ αυτό το χαρτάκι.
3: Άμα το βρω εγώ το χαρτάκι, θα σου δώσω και ένα κολό χαρτάκι μαζί.
0: Εσύ για σένα είναι σοβαρό, για τον άλλο να μην είναι που στέλνει και δίλημα.
3: Εννοείται, τώρα μιλάμε για τον άλλο.
1: Λοιπόν, ακούστε με λίγο τώρα. Μιτσάρα, έχεις το τηλέφωνο του. Τον παίρνεις ένα τηλέφωνο και του λες. Λοιπόν, άκου. Βλακακό, άκου τώρα.
5: Άκου, φίλε, έχεις παίξει άσχημα.
1: Α, μπράβο. Για να μην την πάρεις πληρωμένη την απαντησούλα σου στο χαρτάκι που άφησε τη γυναίκα μου. Μαζέψου, γιατί θα σου έρχεται.
3: Σε και να πάρει τηλέφωνο.
1: Εννοείται θα πάρει.
3: Τι είναι αυτές.
1: Εννοείται θα πάρει.
3: Έδειξε φτυλί.
1: Για να μην σε βρούνε στο βυθό τη θάλασσα.
2: Σιγά βρε καλαμάρι.
3: Σιγά βρε μπόμπι σφουγγαράκι.
1: Για να μην σε φυτέψω 2 μέτρα κατά τη γη.
3: Βρε ηρέμησε μου μόλι το δεύτερο με τσοκλάδα με 2 μέτρα.
0: Για πε εσύ, Γιώργο, για πε εσύ.
3: Ποπάει δε σε ελορμένο.
2: Είναι σκληρό, είναι χοντρό αυτό που έχει γίνει. Αυτό δεν είναι απλό χαρτάκι, είναι ραβασάκι.
0: Ραβασάκι.
2: Αυτό είναι συστημένο.
0: Δεν είναι το ραβασάκι, γράφει ότι αυτή δεν ενδίδει. Φιτήλια,
3: μίλησε.
0: Ότι δεν ενδίδει. Αλλά γιατί το κράτησε το χαρτάκι σου, κυρία μου, γιατί το πέταξες.
3: Γιατί αυτή... μπορεί να. Για τη φιλερέσκειά τη.
2: Ίσως αυτό, ίσως να τη γοήτευσε αυτή η κίνηση και λέει να έχω και ένα αποδεικτικό.
3: Ναι, γιατί μπορεί ο άντρας να την έχει γραμμένη και σου λέει: ορίστε, αγόρι μου, εδώ υπάρχουν άλλοι που με θέλουν.
2: Ορίστε, και το συζητάμε με τις φίλες της εκεί που πήγαινε.
3: Ακριβώς.
2: Ματσαλάτε. Θες λοιπόν δουλειά. Αυτός με θέλει πάρα πολύ. Να το ξέρεις.
3: Παιδί
2: μου, δεν με πιστεύεις. Ματσαλάτε. Και το δείχνουν αναμεταξύ των ναι.
3: Αυτό
2: και ο άλλος είναι στο μεροκάματο το τίμιο και κάνει αίσθηση με το δάχτυλο.
0: Τι λέμε στο Δημήτρη τώρα, τι λέμε στο Δημήτρη.
2: Για να έχει αυτή τα λόσα.
3: Να ασχολείται λίγο παραπάνω με τη γυναίκα του, για να μην την πέφτουν άλλοι.
0: Τώρα φταίει ο Δημήτρης δηλαδή.
3: Ναι, βέβαια, στο Δημήτρη.
2: Κατάλαβες. Για να την έχει τα λόσα τη δικιά του. Να αγοράζει φόρμες.
3: Και να μην ανοίγει τσαντούλες. Να το πει στο Μίτσου.
2: Και να δίνεται από πάνω μέχρι κάτω σαν το παιχνίδι του καλαμαριού εδώ απέναντι.
0: Πώς γίνεται,
3: να φοράει και κανένα άρωμα, να κάνει και κανένα μπάνιο πιο συχνά, να πηγαίνει τη γυναίκα του κανένα ραντεβού, τέτοια να το πει.
2: Θα το πούνε και βρωμιάρι στο τέλος. Οι κυρίες που πίνουν το ματσαλάτε με άλμα μίλκ.
3: Κυρία Καρδινάλε που πίνει ματσαλάτε.
0: Δηλαδή τώρα το Δημήτρη από ό,τι φαίνεται το βγάλατε και ένοχο.
3: Ναι, τώρα την ώρα αυτό που κάνει ψάχνει τι άντες.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον Καραγκιοζάκο και πες του για να μην σε πάνε 4 και ένα ο παπά 5.
2: Όπω έχουμε και το μαχημάρι 2 εδώ. Φτιάχνει τα κόλλημα.
5: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα. Σφαίρα 989.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
16: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
17: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με τη
4: την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
18: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
20: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
19: Ποια επιλογή?
20: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
19: Δηλαδή?
20: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
19: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
20: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
19: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
20: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
19: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
20: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
19: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
20: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
19: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
20: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
19: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
21: Ακούω σφαίρα.
22: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
23: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
24: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
23: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
24: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
23: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
25: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
26: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
25: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
25: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
27: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
1: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
0: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι, γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο. Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
1: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφή.
2: Νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφή.

0: Βασιλίδης Μπαϊταλιάνο. Χαράζει μόδα.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: στοιχείο.
1: Και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: το Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι μπάνιο.
3: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακατάλληλη σκηνή και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, του πω ποτέ έχασε CD, θυμάμαι αυτό, στο δημοτικό, 47 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία να δούμε τέτοιου του καιρού, γιατί σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, με 43 άρια και εννοείται αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς στην Αττική. Σε κλειοκαύσωνα λοιπόν η χώρα και σήμερα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε θέλει προσοχή. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πορτοκαλί ειδοποίηση για φωτιές, θερμοκρασία σήμερα Τετάρτη, στη Θεσσαλία 41 με 42 βαθμούς και τοπικά 43, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Εντάξει, είναι και κάμπος εκεί, 41 με 42. Στην Αττική 40 με 41 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει σήμερα και στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42 επίσης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχει βέβαια, αυτή την ώρα τώρα εμένα το κινητό μου βγάζει 32 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως έχει αυτή την, που βγαίνεις έξω και είναι λες και σε φυσάει δράκος ένα πράγμα, που έχει αυτή την υγρασία μαζί με τη ζέστη που είναι... Οπότε όχι άσκουπες μετακινήσεις τώρα, δεν χρειάζεται, καθίστε στο air condition σας μέσα μια χαρά. Και υπενθυμίζω για συνανθρώπους μας που είναι έξω, αν δείτε κάποιον που έχει ανάγκη, μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνα στο διαδίκτυο για άμεση βοήθεια. Και επίσης τα ζωάκια μας, τα δεσποτάκια μας, ένα μπολάκι με νερό έξω από κάθε πόρτα. Εντάξει, παιδιά μου, μην τα ξεχνάμε κι αυτά. 6936-10-1022 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι να πιούμε. Και τι καφεδάκι, το νέο High Roast Espresso Blend. Έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
3: Όντως.
2: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
4: Α, τι πες.
2: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
4: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει.
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Σφαίρα 102-2
15: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
9: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: μπουρλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φύ.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πήκε φύ.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πήκε φύ.
2: Καταστήματα πι και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πι και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: ζωή.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική?
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική.

0: σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
5: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
5: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Πες Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989. Άνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Θητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας. Και σήμερα λοιπόν Τετάρτη 22 Ιουλίου, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Να ξεκινάνε και οι celebrity τώρα να κάνουν απόβαση στα νησιά μου, στου Κουτσούκου. Ποιος βρίσκεται στην Ίδρα, ποιος μαζί με παρέα έτσι και άλλων ηθοποιών και σκηνοθετών και ο Πέδρο Πασχάλ. Πασχάλ είναι στην Ίδρα, απολαμβάνει τις διακοπές του. Μάλιστα ένας τουρίστας τον αναγνώρισε και ανέβασε έτσι ένα βιντεάκι που μιλάει με τον Jason Butler. Έχει έρθει στην Ίδρα. Τώρα να πούμε ένα hi Pascal, if you listen σφαίρα 102.2, we love you. Αυτό, βάλτε λίγο στην Ίδρα μωρέ σφαίρα, ξέρω ότι μας ακούτε. Βρείτε τον Πασκάλ και βάλτε του, έτσι να του πούμε και τα hi bye. 6936-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Με Μικέλ Coffee Company μαζί, ορίστε να κεράσουμε και τον Πέτρο ένα καφέ. Παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Ένοχο κορμί. Για να δούμε τι λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλληνα Παπαρίζου. Θα έρθει μετά.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, την εμπειρία του καφέ.
10: Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι
5: ή μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα.
3: Σφαίρα 989.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sales service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Time out για θράκον.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
12: Ακουοσφαίρα.
5: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: 20 χρόνια εντός.
12: 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
14: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
17: Σφαίρα 103,4.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικά.
6: Φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικά.

0: 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Λοιπόν, θα πάω στο Albert Hall που ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος ότι κάνει τον Οκτώβρη στο Λονδίνο και μόλις μπει η καμπάνα, έτσι να τους δείξουμε λίγο με τα μαντήλια εκεί, πώς περνάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελίου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, η Ελίνα με τον Νικόλα, η Ράνια, ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη, λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη.

0: μας.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
2: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
3: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
4: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
5: Γιατί τι έπαθες, παιδάκι
4: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει: η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω: γιατί η δικιά σου χάλασε. Χάλασε. Ωραία, εντάξει.
3: 6 με 7, 8,
6: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω.
3: Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Τα πήρες όλα, ε?
21: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
20: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
21: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
22: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρη ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
23: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
24: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
25: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
24: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
25: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
24: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
25: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Portugal
0: σαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Σφαίρα 102.
27: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
28: Καλησπέρα, βρε. Κάνει λίγο ζέστη εκεί πέρα έξω. Παιδιά, λοιπόν, σήμερα ετοιμαστείτε. Μέχρι και τους 42 θα δείξει το θερμόμετρο. Χαμός θα γίνει. Αν μπορείτε να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, καλό θα ήταν αυτό. Αν δεν μπορείτε να τις αποφύγετε, τουλάχιστον να είστε μέσα σε χώρους ή να περιφέρεστε μέσα σε χώρους που έχουν κλιματιστικό, που έχουν δροσιά και γενικότερα που και κάτι να συμβεί θα μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος δίπλα σας να σας βοηθήσει. Πάρα πολλά νεράκια, καπελάκι και σφαίρα 102.2 και Magenta One Business από την Cosmote Telecom που συνδυάζει σταθερό και κινητό επιχείρησης και αποκτάς και περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup και όχι μόνο. Προχώρα λοιπόν και μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business. Σου έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σου έχω νέα. Σου έχω και άλλους διαγωνισμούς με πολλά δώρα. Σου έχω επιτυχία και θα ξεκινήσω ένα ταξίδι μέχρι το Αιγαίο. Εκεί που όλοι θα θέλαμε τώρα να είμαστε, να μου πεις τι Αιγαίο, τι Ιόνιο, τι Κρήτη, η Λαδάρα μου όπου και να πας και η Χαλκιδική, μην την ξεχάσω τώρα, έχω και το Μαργαρίτη και Γαγιά στο τηλέφωνο, λοιπόν. Δεν υπάρχει σαν την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είμαστε η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο και έχουμε τη δυνατότητα τρεις μήνες να το απολαμβάνουμε αυτό. Δεν το συζητώ κάθε χρόνο. Είμαστε τα καλοκαίρια μας, είμαστε οι διακοπές μας, είμαστε ο Σφαίρα 102.2. Ελάτε στην παρέα μου μέχρι τις 3 και σήμερα.

0: 1989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακουοσφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι.
7: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
16: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίνη, τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο να δουλεύεις το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Νομίζω δεν θα πάψει να τρεντάρει μέχρι το τέλος εβδομάδας η εμφάνιση του Μέση στο Μουντιάλ, η συγκίνηση στο τέλος, το γεγονός ότι χάρισε μια τόσο μεγάλη στιγμή για ακόμα μια φορά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια που έχει ο Μέση, παιδιά, όταν κοιτάει τον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι η ματιά της ελπίδας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα επιστρέψουμε για να δούμε και όλα τα trending videos του Μουντιάλ, τα οποία τρεντάρουν και αφορούν το καλλιτεχνικό χώρο. Είχαμε, εντάξει, παιδιά, καλλιτέχνες A-class, όχι αστεία. Δεν πρέπει να τους συζητήσουμε. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Τα βίντεο, παιδιά, από το Mundial τρεντάρουν το ένα μετά το άλλο, με τους καλλιτέχνες να έχουν κάνει χαμό και να μην ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε για να ακούμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε Justin Bieber, Madonna, Shakira. Έναρξε από εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Robbie Williams με τη headliner των Pussycat Dolls, Nicole, την οποία, παιδιά, λατρεύω, δεν μπορώ να το πω το επιθετό της, το αποφεύγω και εμένα, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, εκατομμύρια views στις συγκεκριμένες εμφανίσεις και δικαίως θα πω εγώ. Εσείς...

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό
0: Φημές, κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην

0: Λες. Σπανογιάννης Ελαστικά, Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
5: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Be Viral Radio Show.

οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Θα σπάσω την καρέκλα μου, παιδιά, στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, θα σπάσω και το κεφάλι μου για να δω πώς τελικά θα είναι τα σχήματα τη νέα σεζόν. Έχουμε ακούσει πολλά. Νομίζω όμως θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα τις επόμενες μέρες. Έχουμε δει μερικά trailers που ζουκιά να βγαίνουν και μερικά που μαθαίνουμε. Για να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στη νούμερο 1 εκπομπή των Virals.

Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και μετά από καύσωνα, παιδιά, θέλουμε ειδικές συνθήκες. Το air condition στους 16 και δικαίως, παιδιά, έχει γίνει viral στο TikTok το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον κόσμο που λέει «Α, θα πάω στη θάλασσα σήμερα» και τελικά μένει σπίτι με το air condition. Δεν ξέρω αν σας γίνονται, παιδιά, στην αρχική σας. Και ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες έτσι για τον καύσωνα. Δικαίως, παιδιά, γιατί πρέπει κάπως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα δούμε και εμείς μερικά πραγματάκια στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά και σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Και γιορτή φυσικά. Να πω και ένα χρόνια πολλά, παιδιά, στους Ηλίες και τις Ήλιες που γιόρταζαν 20 Ιουλίου και τους ξέχασα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, έδινα φόκους στα γενέθλια. Τι να πω. Τέτοια κατηγορία ανθρώπου είμαι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες, πολλά νέα, πολλά trends εδώ.

Δυστυχώς, μέσα στην επικαιρότητα, παιδιά τρεντάρουν και πολλά βίντεο στα οποία μας στεναχωρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους της Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και ψυχολογικά για μας, αλλά νομίζω γενικότερα για τους ανθρώπους. Γιατί, παιδιά, ειδικά μέσα στον καύσωνα, αυτά τα ζώα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα, σκεφτείτε το ότι τα δικά μας κατοικίδια, τα οποία είναι μέσα σε σπίτι, μπορεί να κάνουν μετό από τη ζέστη. Όποιο ζωάκι να βλέπετε, να το αφήνετε έστω λίγο νερό με ξηρά τροφή. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Ειδικός δεν είμαι, αλλά ευαισθητοποιημένη είμαι.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μου στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε μισή ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες έρχονται ανάμεσα στο σήμερα. Περιμένω λοιπόν προτάσεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκνά
6: Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.

0: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
1: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
0: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
1: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
0: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
1: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
2: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
1: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
1: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Ένα τραγούδι που δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει καλά αυτές τις μέρες και ελπίζω να το δούμε αύριο στο Throwback Thursday μας, είναι η ταινία Φαντασίας από Φίλοι για πάντα. Και αυτό δυστυχώς έχει γίνει λόγω μιας πολύ κακιάς συνθήκης, του γεγονότος ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Λορέντζο, έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Νικήθηκε από τον καρκίνο, από μια ασθένεια που δυστυχώς είναι σε όλα τα σπίτια όπως φαίνεται. Να πούμε λοιπόν και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ταυτόχρονα να πάμε να ακούσουμε νοητά στο μυαλό μας την ταινία Φαντασίας και να δούμε αν θα την ακούσουμε αύριο στο Throwback Thursday μας.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
17: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11.
10: 10. Τηλέφωνο 22710-24560.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς,
0: στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη
1: 22 Ιουλίου.
0: Έτσι, 22 Ιουλίου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό και στη Μαρκέλα.
0: Έτσι.
1: Και στο Μαρκέλο. Και στο Μάρκελο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε καλώς ήρθατε. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές τώρα στα μέρη μας. Να πούμε διάφορα. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Με πόλεμο θα έλεγα. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε εδώ. Καφεδάκι εδώ η Εύη. Να ανοίξει το μάτι περισσότερο.
1: Απαραίτητο και αυτό, έτσι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να βάλουμε και ντουζ εδώ πέρα αργότερα. Να κάνουμε και ντουζ μες στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν απαραίτητο.
0: Ένα κρύο ντουζ.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να δεχτώ και ένα ψυγείο από αυτά τα αυτόματα που βγάζουν πάγο.
0: Έτσι.
1: Εκεί και ένα κάθομαι από κάτω.
0: Ψυγείο έχουμε, αλλά
1: όχι... πάγο.
0: Δεν έχουμε ψυγείο πάγο εδώ. Έχουμε ψυγείο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ποιος κάνει το πιο τολμηρό σεξ. Νέα.
1: Μισό λεπτάκι να χαλαρώσω. Για πες.
0: Έτσι. Γιατί?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, μάλλον λέει θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ποια γενιά απολαμβάνει σήμερα το πιο τολμηρό σεξ και περιπετειώδες. Χωρίς μάλιστα να παίρνει και φροντιλάξει, όπως λέει εδώ η έρευνα. Λοιπόν, λένε λέει κάποιοι, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα με την ηλικία και έτσι ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σεξ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Από εκεί να δεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια νούμερα. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 6.000 χρήστες μιας εφαρμογής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόσφατη και αποτέλεσε ένα μέρος εκστρατείας υπέρ της σεξουαλικότητας σε ηλικίες διάφορες, αλλά κυρίως λίγο μεγαλύτερες. Περίμενε, γιατί εδώ δεν ανοίγει. Παθαίνω αυτό που παθαίνεις κι εσύ. Διαβάζω εδώ. Προσπαθώ δηλαδή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε ηλικίες από το 50 και πάνω είχαν κατά μέσο όρο 3 σταθερούς σεξουαλικούς συντρόφους έως 10 το 4%. Από τα 50 και πάνω είχαν 10 σεξουαλικούς συντρόφους. Έχει μείνει
1: εύκολο. Το μέλλον είναι μπροστά μας.
0: Βέβαια, δεν είναι πίσω μας. Κάτσε να δω τι έχω πίσω μου. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες άνω των 50 ετών φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο το τολμηρό και περιπετειώδες σεξ. Έτσι. Αυτή είναι η γενιά. Λοιπόν, χωρίς μάλιστα να διστάσουν, να ρυψοκινδυνεύσουν, να κάνουν και χωρίς προφυλάξεις.
1: Τι λες, βρε παιδί.
0: Κοίταξε να δεις, όσο φεύγεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, να του βγει μια ώρα ευχύτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βάζει και προφυλακτικό. Σου λέει τι να πάθω, ή από το ένα θα πάω ή από το άλλο. Άμα είναι να πάω από αυτό, ας πάω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, αυτό δεν είναι λογική.
0: Μας έβγαλε
1: βέβαια
0: λίγο την πίστη το site, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε.
1: Αυτό δεν είναι λογική. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ η έρευνα. Πάνω από 6.000 άτομα η έρευνα. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό? Είναι μεγαλούτσικο.
1: Όχι μεγαλούτσικο, μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Άφωνη σε βρίσκω.
1: Εντελώς.
0: Χωρίς σχολείων.
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, 22.
1: 22, Ιουλίου 22.
0: Σήμερα, είδες.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα σχεδόν για να τελειώσει και ο Ιούλιος δηλαδή.
1: Άλλες εποχές, τέτοια μέρα, στο νησί. Καθένας με τα κολλήματά του.
0: Εντάξει, σκέφτεσαι πολύ μακριά.
1: Όχι,
0: πολύ πίσω
1: μου,
0: εσύ.
1: Είναι η Αγιά Μαρκέλα. Είναι η προστάτητα του νησιού, της Χίου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και είχε πάντα, ωραία, ξεκινούσε βραδινή πεζοπορία για να προσκυνητώ για τη χάρη της.
0: Να πεις, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ήρθε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram για επικοινωνία. Να μιλήσουμε, να τα πούμε από εκεί μέσα. Μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
10: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
10: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
10: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
12: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook.

0: με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει το μισό του καλοκαιριού βέβαια, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σίγουρα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Εντάξει, τώρα άμα δεν είμαστε και καρδιά έτσι. Καλοκαιριού τον Ιούλιο, πότε θα είμαστε.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Παρέα και σήμερα εδώ.
1: Να ευχηθούμε ξανά στη Μαγδαληνή και στη Μαρκέλα. Ναι.

0: Βεβαίως και στο Μαρκέλο.
1: Και έχουμε σαν σήμερα, κύριε.
0: Βεβαίως, αλλά να δούμε λίγο και την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνή ημέρα πυγμαχίας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Παγκόσμια ημέρα κεφάλου. Για τα πρακτικά, καταλαβαίνετε. Και ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα για σήμερα 22 Ιουλίου. Το 1927 ιδρύεται η Ρώμα από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων Άλμπα, Προ-Ρώμα και Φορτιτούντο κατά απέτηση του δικτάτορα Μουσολίνη. 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι δύο νέοι οργανισμοί που συστήνονται και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987, πρωτοφανής καύσωνας, θερμοκρασία υψηλή, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουνίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. 1300
1: το ζήσει αυτό,
0: η επίσημη εκτίμηση των νεκρών.
1: Χαμός είχε γίνει τότε.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, χαμός. Πολύ ζέστη τότε.
0: Και φαντάζομαι ότι τότε ήταν και πιο περιορισμένη η χρήση των κλιματιστικών, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Πιστεύω πάντως ότι και να υπήρχαν κλιματιστικά θα έπεφτε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Αυτά λοιπόν. Τα υπέροχα.

0: Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτότυπη ιδέα που μας έρχεται από το Παρίσι, όπου το σινεμά τώρα, λέει, θα προβάλλεται, θα το βλέπεις μάλλον από βάρκες.
0: Τι θα το βλέπεις?
1: Από βάρκες.
0: Α, δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, μόνος μου με μια καρέκλα.
1: Βέβαια,
0: όπως συνήθως.
1: Μου, σου λέει τώρα.
0: Ή στο αυτοκίνητο, έστω. Drive-in.
1: Τις ξέρεις τις τεχνητές παραλίες που υπάρχουν στις όχθες σου Κουάνα κάθε καλοκαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εκεί είμαι κάθε καλοκαίρι.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω.
0: Σικουάνα.
1: Λοιπόν.
0: Μια φορά έχω περάσει από εκεί και με το ζόρι, ας πούμε, διέκρινα ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος βουτάει.
1: Τώρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα σημεία που έχουν φτιαχτεί έτσι πλάς, θα στείνονται και ξαπλώστρες όπου θα μπορείς να παρακολουθείς μία προβολή όπου θα είναι στημένη στην απέναντι όχθη, εντός του νερού, τι να σου πω, αλλά και από πλωτά σκάφη. Σινεμά στο νερό. Δεν είναι κακό. Πρωτότυπη ιδέα. Εμείς θα μπορούσαμε.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε.
0: Μαζί
1: άνετα.
0: Με τα κουνούπια, άνετα.
1: Έλα μωρέ με τα κουνούπια, αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα κουνούπια, μακριά από μας.
0: Τα κουνούπια είναι φίλοι μας.
1: Όχι.
0: Πήγα να δώσω αίμα,
1: ναι,
0: και μου είπαν δεν γίνεται, γιατί μένετε σε περιοχή που είναι αποκλεισμένη λόγω των κουνουπιών. Πώς το είπαμε αυτό?
1: Με τον ιό του Δυτικού Μερίου.
0: Ναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, δεν ναι, αίμα, άφησα να δώσω
1: στο
0: αίμα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε ήδη κρούσματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καλά λέω, εντάξει, οκ, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούμε να σας πιούμε εμείς το αίμα, σας το έχουμε πιει άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο βρωμιάριδες.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Είναι 22 Ιουλίου. Αν έτσι έχετε, ίσως να είστε λίγο μαλωμένοι με το ημερολόγιο.
2: Μπορεί να έχετε χάσει λίγο το χρόνο, ναι, σωστό.
1: Έτσι, και το χρώμα σας επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram, να μιλήσουμε. Να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους θα έλεγα, που ανταποκρίθηκαν σε κάτι που έχω βάλει στον τοίχο. Το οποίο το βρήκα και εγώ βέβαια από αλλού.
2: Τι έβαλα στον τοίχο?
1: Εγώ το βρήκα από τον Άκη, από τον Άκη Έβαινη. Αυτό,
2: ναι, αλλά
1: και
2: τι
1: το
2: έβαλε.
1: Είναι ένα κείμενο τέλος πάντων που λέει ότι αν είμαστε πραγματικοί φίλοι θα... Είναι κάτι σαν πείραμα, θα πρέπει να μου απαντήσεις αυτά.
2: Αχ, τα βαριέμαι.
1: Ναι, το θέμα είναι εσύ τα βαριέσαι. Αλλά έχει μια ουσία. Αν το διαβάζει ο άλλος αυτό που γράφει. Καταλαβαίνεις, είναι
2: πω
1: λίγο
2: κάτι, επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το δω αναρτημένο πολλαπλές φορές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βαριέμαι τόσο πολύ να μπω στη διαδικασία της αλυσίδας. Καλά, και δεν έχω και χειρότερο από το να μου στείλεις μήνυμα αλυσίδα. Τι που πρόθυσε, το κάνει τώρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι όλα τα κείμενα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989. Σφαίρα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Τετάρτη σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Αμέ.
0: Έτσι, όσο περνάνε οι μέρες, είναι μέρες διακοπών, το νιώθουμε, το βλέπουμε γύρω μας. Έτσι, αυξάνεται και ο τουρισμός, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Αρχίζουν και έρχονται κάτι ξένοι. Έτσι, λες μακριά, ας πούμε, ξέρεις. Εγώ στην περιοχή μου έχω στον πάρει καμιά δύο καφετέριες.
1: Τι εννοείς,
0: που έρχονται, που έρχονται, είναι στάσεις ξένων, ας πούμε, πώς να το πω. Έρχονται ξένοι, έρχονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Οπότε όταν περνάς από εκεί φοράς μάσκα.
0: Πηγαίνω, δεν πηγαίνω, δεν πηγαίνω, τέλος. Πώς περνάω, πηγαίνω σε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, την έχεις τη...
1: Το έχεις το,
0: έτσι το... Λες, μια σε σκύλες δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ για το άλλο, το χωριό της οικογένειας εκεί στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είναι στάση για ιστιοπλοϊκά και γιότ.
0: Στάση είπες.
1: Σταθμός.
0: Για αύριο είναι αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ.
0: Προς στιγμή, συγγνώμη.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, θυμάμαι στάνταρ κάθε καλοκαίρι να πιάνουν ιστιοπλοϊκά γιότ και σκάφη είτε για ανεφοδιασμό, είτε για να κατέβουν για φαγητό κλπ. Οπότε πάντα το σκέφτεσαι λίγο.
0: Έτσι. Είναι όμως μια λύση το κότερο. Έτσι, το ιστιοπλοϊκό.
1: Έχω και κότερο,
0: δηλαδή,
1: πάμε μια βόλτα.
0: Το ιστιοπλοϊκό είναι μια λύση αυτόν τον καιρό. Μπαίνεις μέσα με τους δικούς σου και φεύγεις. Ειδικά οι ξένοι το κάνουν πολύ συχνά και αλωνίζουν και το Αιγαίο, έτσι, και το Ιόνιο. Λοιπόν, ο Tom Hanks,
1: ναι,
0: είναι εδώ και μέρες στην Ελλάδα, κάνει διακοπές εκεί στην Αντίπαρο. Hello.
1: Hello.
0: Ήταν και στη Σύφνο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι 60 κάτι χρονών. Έτσι, έχει καμιά δεκαετία ακόμα να μας βοηθάει, πιστεύω. Έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν,
1: θα
0: στα πω αργότερα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μία παράξενη είδηση η οποία αφορά τον Elon Musk και την Tesla. Είχε πει, ρε παιδί μου, στο Twitter ο Elon Musk σε κάποια φάση ότι θα λανσάρει η Tesla Shorts.
0: Ναι.
1: Και όλοι θεωρήσαν ότι ήταν κάποια τρολιά, ένα χιούμορ, κάτι τέτοιο. Ήταν όμως αλήθεια.
0: Θα βγάλει shorts.
1: Έβγαλε shorts.
0: Να βγάλουμε, να πάρουμε.
1: Στην ιστοσελίδα. Ναι, καλά, σιγά που θα προλάβεις.
0: Τι, ένα είναι?
1: Όχι, παιδί μου, εξαντλήθηκαν. Έχει μείνει μόνο το extra large. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλα. Είναι κόκκινα τα περισσότερα σατέν με χρυσά γράμματα που γράφουν πάνω sexy, μόνο που αντί για E έχει το νούμερο 3, και είναι τα 4 μοντέλα της Tesla στην ουσία. Η τιμή τώρα για ένα shorts, $69,420.
0: Εντάξει μου, δεν είναι και ακριβό, μην νομίζεις.
1: Κοίτα, για να έχει μείνει μόνο extra large, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω, όπου και να ψάξεις σε μαγαζιά τα οποία έχουν μια μέτρια μάρκα, για shorts σου λέω τώρα, το είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, έπαιζαν τα shorts σε μια τιμή 30 με 60 ευρώ. Ευρώ όμως.
1: Το σορτσάκι.
0: Το σορτσάκι.
1: Έχω καιρό να πάω για ψώνια.
0: Μάλλον.
1: Και άλλο τόσο
0: μάλλον,
1: να βάλω shorts.
0: Καταλαβες. Άστο λοιπόν καλύτερα. Λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά πού ζουν.
1: Μου.
0: Αρχική τιμή σου λέει, έκπτωση τόσο. Τώρα είναι εκπτώσεις και καλά. Έτσι, το σορτσάκι δηλαδή θα μπορούσε να το βρεις και 20 ευρώ τώρα. Αλλά ευρώ όμως πάλι
1: τώρα
0: σου λέω, γιατί εσύ μιλάς για 69 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κάτω δολάρια να δεις. Ή κάτω ευρώ να δεις. Το αντίθετο, κάτω να δεις.
1: Ναι, κάπου εκεί πάει.
0: Κάπου εκεί πάει. Δεν είναι τίποτα ακριβό. Άμα είναι Elon Musk και τσάμπα είναι, θα σου λέγα. Άμα έχει τη φίρμα επάνω.
1: Τραγικό.
0: Εγώ έμαθα ότι η Tesla ανοίγει εργοστάσιο στην Ελλάδα και ζητάει υπαλλήλους. Το διάβασες αυτό?
1: Ναι, πολιτές στην ουσία.
0: Α, ως είναι ότι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοίγει γι' αυτό.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να μας κουνάτε το μαντίλι. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, το υπόλοιπο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, από εκεί μέσα επικοινωνούμε.
0: Εκεί. Από εκεί μέσα.
1: Από εκεί μέσα.
0: Και τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού, εννοείται βέβαια.
1: Αμέ, κάνουμε βουτιά στα social media.
0: Έτσι, έτσι. Κάντε καμία βουτιά για μας, τουλάχιστον αυτές τις ώρες.
1: Να μας δροσίσετε τουλάχιστον τις ώρες που είμαστε εμείς στο στούντιο. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, έτσι από παραλία, θαλασσίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speedwheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona. QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 70 κλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και

0: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Εδώ,
0: καλωσορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Και καλά να είστε εκεί στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα στην Αυστραλία και μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Μία ο Γιώργος, μία ο Δημήτρης. Είναι αρκετοί που μας μιλάνε και επικοινωνούν και από Αυστραλία.
1: Και κορίτσια έχουμε στην παρέα.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης, πες κανένα κορίτσι, τι κορίτσι έχουμε στην παρέα και δεν το ξέρω εγώ.
1: Καλέ, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αμέσως εσύ τώρα.
0: Έμα,
1: δεν το ξέρω εγώ.
0: Έμα, λοιπόν,
1: η ζωή.
0: Δεν την ξέρω, ποια είναι η ζωή, δεν την ξέρω.
1: Δάφνη λοιπόν, Ζωέλα βασικά.
0: Δεν ξέρω καν, λοιπόν. Πάμε, σε μουσική. Τι έχω πάθει, τίποτα. Είμαι σε διακοπές εγώ ήδη.
1: Α, είσαι ήδη σε διακοπές.
0: Έτσι, έτσι, το μυαλό μου είναι σε
1: διακοπές. Το πήρασα με το μαγαζάκι.
0: Ου, καλά είσαι τώρα. Με τις ζέστες, ξέρεις. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Και λειψό, πώς το λέει.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε εδώ για λίγο ακόμα παρέα μαζί και σήμερα.

0: Σύνοδος κυριών, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι είναι το επαγγελμά της. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις.
1: Και να μην ξέρω, μπορώ να φανταστώ.
0: Έχει χρήματα, τέλος πάντων. Και... τι θέλει δίπλα της έτσι ωραία, στολισμένη και δεν ξέρω και εγώ τι, την περιφέρει και στο τέλος κάνουν και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποκάλυψε λοιπόν μία σύνοδος κυριών. Πέντε πράγματα που τις λένε πιο συχνά οι άντρες, διαβάζω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και από η ίδια λέει. Λοιπόν, πάμε, πρώτη πρόταση. Πρώτο θέμα, θα προτιμούσα να είμαι με τη γυναίκα μου αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.
0: Σίγουρα οι περισσότεροι άντρες δεν θέλουν να πετάξουν ένα σωρό λεφτά σε μια σύνοδο κυριών, αλλά ούτε θέλουν να κάνουν σχέση που πιθανόν να έχει άσχημα αποτελέσματα για το γάμο τους. Ωστόσο οι άντρες έχουν ανάγκες και όταν αυτές οι ανάγκες δεν εκπληρώνονται για ένα οποιοδήποτε τρόπο από τη γυναίκα, είναι αναγκασμένοι να πάνε σε άλλες λύσεις, λέει. Αγαπούν τις γυναίκες τους πραγματικά και είναι κάτι που το αναφέρουν συνεχώς όταν έρχονται εδώ. Ωστόσο έχουν βαρεθεί τη μοναξιά τους, την ερωτική, και γι' αυτό βρίσκονται μαζί της. Μαζί με την σύνοδο κυριών. Καταλάβατε δηλαδή πόσο λίγες είστε μερικές φορές. Εσείς οι παντρεμένες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι να σου κάνω, αφού αυτό είναι, το λέει εδώ σύνοδος των κυριών. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, δίνει περισσότερη προσοχή στα παιδιά ή στα σκυλιά, της λένε η γυναίκα μου. Δεύτερο παράπονο. Στα σκυλιά κιόλας. Πάνε τα παιδιά, τα σκυλιά, ο σύζυγος μετά. Λοιπόν, μπορεί να δίνουν σημασία στα παιδιά γιατί είναι απαιτητικά και έτσι πρέπει, αλλά στα σκυλιά δίνουν γιατί είναι απλά χαριτωμένα, λέει. Οι περισσότερες γυναίκες ενοχλούνται μόλις ο σύζυγός τους επιστρέφει από τη δουλειά και λόγω των υποχρεώσεών τους δεν τους δίνουν καμία σημασία. Έτσι αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τους αποφεύγουν και καταλήγουν να πληρώνουν χρήματα σε γυναίκες σαν εμένα. Χάλι τελείως. Λοιπόν, νιώθω σαν μια κινούμενη πιστωτική κάρτα, λέει ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Πίστεψε με.
1: Γι' αυτό πήγε στη συνοδό.
0: Πίστεψε
1: για με. Να μην πληρώσει.
0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των σύζυγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Mm-hmm. Λέει. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα. Λέω, τι να πω.
1: Δεν λοιπόν, ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου δεν είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μία ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες. Εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι ο άλλος μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά.
1: Τώρα πες μου.
0: Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους,
1: ναι,
0: που το κάνουν με άλλες, χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους, και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά η άλλη δεν λέει ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρει ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Novibers by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε λοιπόν την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Novibers για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Πιο πολλές πληροφορίες στο novibet.gr. Απογευματινό σφαίρα 102.2, παρέα εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: κόβω μου κλειστή, σου ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, του λαμιτερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
8: Τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου

0: Μένει στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Ήξερες ότι περνάμε τα 2 τρίτα της εργάσιμης ημέρας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Ο Δρομέας είναι εδώ. Ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 79, παρακαλώ. Εργονομικές λύσεις κάνουν τη διαφορά. Καλοκαιρινές εκτός έως 20%. Τώρα είναι η ώρα να χτυπήσεις. Προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Και αν θέλετε περισσότερα, δρομέας.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα, πως τέτοια σχέση

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη...
16: Σφαίρα, 989.
17: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
18: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
19: Η ώρα είναι έξι.
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
21: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
23: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
24: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
25: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
24: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
25: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
24: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
25: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
24: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
25: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
26: Ακούω σφαίρα!
27: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
28: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
27: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
28: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
27: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
28: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
29: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
30: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
31: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
30: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
31: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
30: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
32: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
33: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
6: Στοιχείο.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: λόγια.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
4: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
4: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
4: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT

0: Όλα.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 για να κάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Είσαι σε μια ηλικία που δεν μπορείς στο δράμα. Και το μόνο δράμα που θέλεις στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για το τριήμερο. Αυτό το δράμα το δεχόμαστε εμείς στον Σφαίρα. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να, είσαι αυτά τα μόνο, να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: Κερατούκλι.
3: 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
14: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
19: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
18: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
19: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
18: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι.
10: καταστήματα Πικ και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
20: Πικ και Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
21: Κατάστημα Πικ και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
23: Ακούω σφαίρα.
24: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
25: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
26: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
25: Ποια επιλογή?
26: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
25: Δηλαδή?
26: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
25: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
26: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
25: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
26: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
25: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
26: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
25: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
26: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
25: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
26: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
25: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
27: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
28: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
27: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
28: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
27: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
28: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
27: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
29: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
30: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
29: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
30: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
29: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
31: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
32: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
31: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
32: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
31: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Βάσω μπλούζα και ένα τζιν.
32: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
0: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
32: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Ματινό Σφαίρα 102-2.

0: Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά τον παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά. Στοιχείο.
7: Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στη την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε

0: Θα σας αφήσω με ένα quote σήμερα. Μην περιμένεις τα καλοκαίρια. Δεν έρχονται πια. Στα καλοκαίρια πηγαίνεις εσύ. Κοίτα μονάχα τα χελιδόνια, πόσο κοπιάζουν να βρίσκονται πάντα εκεί. Το τελευταίο το κατάλαβα καλά.
1: Επειδή τα είναι αποδημητικά πουλιά και όταν έρχεται ο χειμώνας φεύγουν, πάνε σε ζεστές περιοχές.
0: Ναι.
1: Οπότε κοπιάζει το χελιδόνι για να βρει ζεστή περιοχή. Έρχεται όταν, για να έρχεται
0: πόσο
1: το καλοκαίρι.
0: Κοπιάζουν να βρίσκονται πάντα εκεί. Ναι, εννοείς τα καλοκαίρια.
1: Τα καλοκαίρια. Το χειμώνα, ας πούμε, ακόμα και το χελιδόνι περνάει καλύτερα από σένα. Εσύ δουλεύεις και το χελιδόνι μπορεί να είναι μπάνσκο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αράζει. Δεν ξέρω. Εγώ θα σας αφήσω με ένα άλλο quote. Επειδή είμαι στα 43, σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω αν έχω ακόμα άλλα τόσα καλοκαίρια. Οπότε διασκεδάστε και περάστε καλά.
0: Όπως μου έχει πει και ένας φίλος μου, άμα το σκεφτείς, είναι 80 καλοκαίρια η ζωή.
1: Αυτό ακριβώς. 80 καλοκαίρια. Και
0: καλοκαίρια.
1: Τα μισά μπορεί να τα έχω περάσει. Και, τα έχω περάσει.
0: Και κάτω από τα 100. Ούτε καν 100 καλοκαίρια.
1: Οπότε
0: δεν
1: για ποιο λόγο είμαστε εμείς εδώ. 23 Ιουλίου, τι έχει.
0: 22.
1: 22, ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά πολλά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: ποδοσφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10.
4: 6 με 10.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Είστε καλά, μωρέ, ε, μου είστε καλά. Θέλω απλά να μου χαμογελάτε, ακόμη και αν χρειαστεί να το κάνετε επί τούτο επειδή το είπα εγώ. Γιατί ξέρεις, με το που το επιβάλλεις στον εαυτό σου, μετανιώθεις και λίγο έτσι κάπως και λες τώρα τι γελάω τώρα σαν να είμαι χαζή. Όχι, δεν είσαι καθόλου χαζή, καθόλου χαζός. Να ξέρεις ότι αυτό είναι ίσως το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου. Ναι, το, να το επιβάλλεις το χαμόγελο. Με το ζόρι θα γελάζω τώρα. Θέλω, δεν θέλω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και το σκεφτόμουν τώρα αυτές τις ημέρες. Θα σου πω τρόπους για να σε πιάνει γέλιο. Ρε, μη σου πω και σπαστικό γέλιο. Εντάξει, ξεκινάω όχι πολλά. Ο καπετάνιος είναι εδώ, Ρένια Κωστάκη είμαι εγώ, εννοείται παρέα πάντα με Love in Rose. Στο πλευρό μου, στην επιδερμίδα μου, στο ζώμα μου, στα μαλλιά μου, παντού την αγαπώ.
7: 989
8: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε. ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη.
14: Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
15: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
16: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
19: Ακούω σφαίρα.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
22: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
22: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
22: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
23: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: παιχνίδια τώρα.
1: 989 Σφαίρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Περιμένετε, και έγραψα φίλε μια μαντινάδα.
4: Μαντινάδα?
3: Ναι, ρε φίλε, και θέλω να την πω.
4: Για πες.
3: Θα ήθελα για πάρτι σου να είμαι μακαρόνι. Και εσύ να είσαι το τυρί που πάνω μου θα λιώνει.
5: Έλα, ρε φίλε! Μπράβο!
3: Σε κούφανα! Απάντησε μου, ρε, αν είσαι μάγκα.
6: Η μιλιόρια ογκούρι από Μίσκο, χρόνια πολλά!
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
3: και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Βαλάντι θα σου σηκωθεί. Το ελικόπτερο καλέ. Είναι καιρός για πέταγμα.
4: Καλημέρα Βαλάντι.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά
5: εσύ?
6: Βαλάντι καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Θα σου
5: αρέσω τη ζητή για κάθε να βάλω ένα. Γιατί είχα το συντήδωμη του Ρόμπιν Βίλιαμς. Το μη μαμάκι. Και εγώ να βάλω άλλο ένα με το μη μαμάκι Χριστοδουλόπουλο. Κάτσε περίμενε να βρω τίποτα να... Τι κάνετε, καλά?
4: Εσύ τι κάνεις?
5: Εσύ πρέπει να το χορεύεις εσύ. Τίποτα.
4: Καλά τώρα, τίποτα. Δεν είμαι σαν ένα την κοπέλα με την καφέ τη φόρμα.
5: Καλά, άσυ τώρα, ένα καλοκαίρι θα σε πάρω στις Μανολάδα κάτω στις Φράουλες. Θα βγαίνουμε κουνουφέλη εκεί.
4: Μωρέ, τι ωραία που το παίζεις.
6: Εσύ είσαι παντρεμένος?
5: Παντρεμένος είμαι, Γρηγόρη, αλλά εντάξει, όχι από ερώτα να τα λέμε για αυτά. Έτσι με προξενιό έγινε, έτσι γνώρισα τη γυναίκα μου. Έτσι και εντάξει, δηλαδή όταν μίλησα με την κυρά που ήρθε να μου κάνει το προξενιό στο σπίτι, μου λέει, σου έχω πολύ καλή κοπέλα, μου λέει τρία στρέμματα χωράφια. Τρία στρέμματα υγιές, τρία στρέμματα καλλιεργίες, πολλά θερμοκήπια. Εσύ δεν ψάχνεις, θα ζω ψάχνεις τρακτέρ. Δηλαδή πες μου να πούμε να δω τουλάχιστον πόσο είναι τα χωρίσματα, να χωράω, να πειράσω, να βάλω φρέσα από πάνω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
12: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πιξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πάντως το φιλοσόφισα λίγο αυτό το τρίμερο, ήμουν πολύ δραστήριος.
3: Τι εννοείς?
2: Και το φιλοσόφισα, λέει, η αγαπημένη μου στάση στο σεξ είναι εγώ καθιστός.
3: Και αυτή?
2: Και αυτή.
3: Αυτή.
2: Κοίταξε, ήμουν μόνος μου το τρίμερο.
4: Και όλη μέρα τακ τακ τακ τουκ τουκ τουκ τουκ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για τους άντρες και τις καφρίλες που κάνουν οι άντρες.
4: Φρίλες εμείς.
3: Η πρώτη καφρίλα που κάνετε.
4: Καφρίλα.
3: Είναι ότι πάτε για το ψηλό σας. Και είμαστε αναγκασμένες να ακούμε το ρέμα που τρέχει.
4: Το ρέμα.
3: Ναι, που τα αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
5: Εγώ κάθομαι.
6: Αλήθεια λες.
7: Μπορείς να κεντράρεις.
8: Ρε βλάκα, πάντα πιτσιλάει.
7: Παιδιά, συγγνώμη, εμένα έχω προσέχω και δεν πιτσιλάει.
8: Φαντάζομαι πόσο μικρή την έχεις.
7: Να πάρτα!
8: Εντάξει, και όσο και να την τεινάξεις, να ξέρεις ότι η τελευταία στο βρακείο σου θα πέσει.
7: Πάρτα! Είσαι συγχαμένος, αειδιαστικός πρωί-πρωί.
8: Ρε το παγώ, μεγάλος ο Χάρη Κλίν το είπε.
3: Αεριζόσαστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ενώ ότι παίρνεστε παντού.
7: Έλα ρε, πρωί-πρωί.
3: Και ακατάπαυστα. Πάτε για το χοντρό, κλείνετε την πόρτα και φυσικά δεν ανοίγετε το παράθυρο ή δεν πατάτε τον εξαερισμό. Όποια και αν μπει μετά, θα βιώσει νταχάου. Πες πως έχω καλέσει εγώ μετά τη φίλη μου. Έτσι και θέλει, μου λέει.
8: Θέλω να πω στην τουαλέτα, θα καθίσετε.
3: Τρώτε σκορδαλιά και κρεμμύδια και πάτε να συναντήσετε την κοπέλα σας. Βρωμοκοπάτε. Και όσο και αν θέλει να προσέξει αυτά που τη λέτε, θα σκέφτεται πότε θα κλείσει το στόμα του για να αναπνεύσω.
7: Σωστό. Έχεις δίκιο, Νάνση. Εγώ δεν τρώω σκορδαλιά, οπότε γι' αυτό συμφωνώ. Δεν τρώω σκορδαλιά.
3: Τρώω κρεμμύδι.
7: Όχι, όχι, το κρεμμύδι μου αρέσει.
3: Γρηγόρη, εσύ.
8: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το κρεμμύδι.
9: Ρε φίλε, αλήθεια είναι.
3: Δηλαδή. Να κανονίζετε να πηγαίνετε μαζί να τρώτε.
8: Να έχουμε φάει κρεμμύδι να πούμε.
9: Περιμένουμε να πάει 25 Μαρτίου να φάμε ένα μπακαλιάρο.
8: Και ήρθαμε εδώ πέρα κάτω και τα βάζει με τον Γιώργο, τα βάζει με μένα, τα βάζει με τον Παναγιώτη και φάγαμε κρεμμύδι την προηγούμενη μέρα. Μα κάνει γεννότημα άσχημα.
3: Δεν ξυρίζετε.
9: Τι.
3: Παύλα, κουρεύετε τον Ηρακλή.
9: Κοίτα, εμείς τώρα είμαστε μια εκπομπή πορνοστάρ, είμαστε όλοι έτσι παντοκουρεμένοι.
3: Ναι. Για τους άλλους,
7: να τα λέμε κι αυτά.
9: Άλλες εκπομπές είναι.
8: Σε κάποιες γυναίκες δεν αρέσει όμως το πολύ κούρεμα.
3: Δεν είπα πολύ, είπα να είναι περιποιημένο. Δεν κουρεύετε τις τρίχες που προεξέχουν στη μύτη και στα αυτιά σας. Και αν είναι η άλλη πιο κοντή.
9: Πιο κοντή.
3: Βλέπει στη μύτη σας τη Γούπη
9: Γκόλντμπεργκ.
3: Ή τον τραγουδιστή των Bonnie and M.
9: Σ' άρεσε αυτό.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Καλημέρα, γεια σας. Σας παίρνω από Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είμαι Jean Lesoir. Εσείς κάνατε μια επίσκεψη στο Ζωολογικό Κήπο 6-12 του 15 του Δεκέμβρη. Κάνατε ένα πέρασμα από Le Lemur. Le petit monkey, le mou, στο Dassault, στο Le Morien.
3: Ναι.
2: Υπάρχει μια πινακίδα η οποία λέει Non, je suis enfant, le mou de la sang. Που σημαίνει ότι απαγορεύεται να ταΐσετε τις μαϊμούδες.
3: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα πρόβλημα με μια μαμού. Είδαμε στο le camera surveillance, δηλαδή τις κάμερες παρακολούθησης, ότι έχετε ταΐσει ένα μαϊμού. Έφαγε συγκεκριμένα Ελιές Καλαμόαν.
3: Ναι.
2: Εσείς έχετε ταΐσει το συγκεκριμένο μαϊμού. Oui, je t'en prie.
3: Δεν το θυμάμαι τώρα τι.
2: Le camera de surveillance, αν μου δώσετε και ένα email, μπορώ να σας στείλω το συγκεκριμένο στιγμιοτύπο που φαίνεται ότι εσείς ταΐζετε με το μικρές Ελιές το μαϊμού. Εξούζε μου, μισό λεπτό λίγο να συνεννοηθεί.
4: Elle est pas
2: prête.
4: Non,
2: je n'ai pas l'air.
4: Tu reviens la fois, moi.
2: La petite maman.
4: La fois, puis tu n'as pas fait
2: la petite mon con.
4: Elle te revient la maman, tu.
2: Non, je n'ai pas l'air.
4: Rappel.
2: Je ne l'ai pas voulu. Non,
4: elle est
2: à Olive. Elle
4: te revient la maman, fou.
2: Olive d'avant. Olive de son.
4: Oui,
2: oui. Oh, on
4: entend. Elle est pas prête.
2: Έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα τώρα. Ότι το συγκεκριμένο μαϊμού είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω, είναι το σκυλίο. Έχει γεμίσει Ελιές αμούτρα. Ελιές αμούτρα. Πέφτει,
3: ναι,
2: πέφτει από δέντρο με τα μούτρα.
3: Και
2: είναι γεμάτο Ελιές, Ελιές τα μούτρα.
3: Απλά το αυτό που έγινε. Το είδαμε ότι το κάνανε και άλλοι.
2: Ναι, Ελιές. Ελιές, νο. Le l'amour είναι το σκυλίο από τη φύση του. Όταν δίνει εσύ, Ελιές, κάνει κακά. Κακά.
3: Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μου εξηγήσετε, γιατί είμαι και έγκυος και δεν μπορώ να σας...
2: Καταλαβαίνω, je suis en appartement, le manou είναι έγκυος. Επίσης,
4: πόσο
2: μηνών είναι?
3: Εφτά.
2: Λε και η μαϊμού, λεφτά.
4: Τότε πρέπει να σταματήσει.
2: Η μαϊμού, λεφτά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα σε έγκυο.
5: Δεν μας γράψαν ότι είσαι έγκυος. Σου κάναμε φάρσα!
6: Σπέρα 102,2, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός.
5: Αμαύρε, αγάπη μου. Δεν μας γράψαν ότι είσαι έγκυος, άμα είσαι έγκυος
6: δεν μας είπαν ότι είσαι έγκυος, όμως γι' αυτό τη σταματήσαμε κατευθείαν.
2: Μόλε μαμού, όλε κακά!
4: Φωνήναμε!
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ναι. Τώρα που ερχόμουν από το γύρισμα, παιδιά, έτρεχα με το αυτοκίνητο. Γιατί έπρεπε να πάω σπίτι, γιατί με πιάσε κόψη μου.
4: Όλες τις
3: αναντριχιστικές
4: λεπτομέρειες
3: πρέπει να τις μάθουμε. Κάτσε ρε παιδί μου. Και με πιέζε τροχιά. Με πιέζε γιατί δεν είχα παραπάνω. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Μου λέει θα σε γράψουμε. Τους λέω χέστηκα. Και μετά μου λες εσύ για βελονισμό τώρα και για τον καμένο Παναγιώτη.
5: Ναι, τι. Τώρα ο καμένος με τι
3: βελονισμό. Χάστε με βελονισμό κιλά. Σε ποιον το λες σε μένα το λες, ρε φίλε. Σε μένα που καταπίνω το κλαμπ σάντουιτς με την οδοντογλυφίδα μαζί. Δεν δουλεύετε, ρε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Βαλάτι θα σου σηκωθεί. Το ελικόπτερο, καλέ. Είναι καιρός για πέταγμα.
3: Καλημέρα, Βαλάτι.
4: Καλημέρα, τι κάνετε, ε?
3: Καλά.
4: Καλά είσαι.
5: Βαλάτι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή και τα τσιφτετέλια σου.
4: Θα αρέσω τη ζητήλια, κάθε να βάλω ένα, γιατί είχα το συνδίδομη του Ρόμπιν Βίλιαμς, το μη μαμάκι. Και εγώ να βάλω άλλο ένα με το μη μαμάκι Χριστοδουλόπουλο. Κάτι περίμενε να βρω τίποτα να... Τι κάνετε, καλά?
3: Εσύ τι κάνεις?
4: Εσύ πρέπει να το χορεύεις, εσύ. Τίποτα.
3: Καλά τώρα, τίποτα. Δεν είμαι σαν ένα την κοπέλα με την καφέ τη φόρμα.
4: Καλά, άσυ τώρα, ένα καλοκαίρι θα σε πάρω στις Μανολάδα κάτω στις Φράουλες. Θα βγαίνουμε κουνουπέλη εκεί.
3: Μωρέ, τι ωραία που το παίζεις.
5: Εσύ είσαι παντρεμένος?
4: Παντρεμίως είμαι, Γρηγόρη, αλλά εντάξει, όχι από ιερό, τώρα τα λέμε για αυτά. Έτσι με προξενιό έγινε, έτσι γνώρισα τη γυναίκα μου. Έτσι και εντάξει, δηλαδή όταν μίλησα με την κυρά που ήρθε εκεί να μου κάνει το προξενιό στο σπίτι, μου λέει, σου έχω πολύ καλή κοπέλα, μου λέει τρία στρέμματα χωράφια. Τρία στρέμματα υγιές, τρία στρέμματα καλλιεργίες, πολλά θερμοκήπια. Εσύ δεν ψάχνεις άντρας, εγώ ψάχνεις τρακτέρ. Δηλαδή πες μου να πούμε εδώ τουλάχιστον πόσο είναι τα χωρίσματα, να χωράω, να πειράσω, να βάλω φρέσα από πάνω.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: είναι φορές που συνέφια.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: νησί.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πάντως το φιλοσόφισα λίγο αυτό το τρίμερο, ήμουν πολύ δραστήριος.
5: Τι εννοείς?
4: Και το φιλοσόφισα, λέει, η αγαπημένη μου στάση στο σεξ είναι εγώ καθιστός.
5: Και αυτή?
4: Και αυτή.
5: Αυτή.
4: Κοίταξε, ήμουν μόνος μου το τρίμερο.
6: Και όλη μέρα τακ τακ τακ τουκ τουκ τουκ τουκ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για τους άντρες και τις καφρίλες που κάνουν οι άντρες. Η πρώτη καφρίλα που κάνετε.
4: Καφρίλα.
3: Είναι ότι πάτε για το ψηλό σας. Και είμαστε αναγκασμένες να ακούμε το ρέμα που τρέχει.
4: Το ρέμα.
3: Ναι, που τα αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
5: Εγώ κάθομαι.
6: Αλήθεια λες.
7: Μπορείς να κεντράρεις.
4: Ρε βλάκα, πάντα πιτσιλάει.
7: Παιδιά, συγγνώμη, εμένα εγώ προσέχω και δεν πιτσιλάει.
4: Φαντάζομαι πόσο μικρή την έχεις.
7: Να πάρτα!
4: Εντάξει, και όσο και να την τεινάξεις, να ξέρεις ότι τελευταία στο βρακείο σου θα πέσει.
7: Πάρτα! Είσαι συγχαμένος, αειδιαστικός πρωί-πρωί.
4: Ρε το παγώ, μεγάλο ο Χάρη Κλίν το είπε.
3: Αεριζόσαστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ενώ ότι παίρνεστε παντού.
7: Έλα ρε, και
3: ακατάπαυστα. Πάτε για το χοντρό. Κλείνετε την πόρτα και φυσικά δεν ανοίγετε το παράθυρο ή δεν πατάτε τον εξαερισμό. Όποια και αν μπει μετά, θα βιώσει νταχάου. Πες πως έχω καλέσει εγώ μετά τη φίλη μου. Έτσι και θέλει, μου λέει.
4: Έλα να μπει στην τουαλέτα, θα καθίσετε.
3: Τρώτε σκορδαλιά και κρεμμύδια και πάτε να συναντήσετε την κοπέλα σας.
4: Βρωμοκοπάτε.
7: Έλα ρε Νίκο.
3: Και όσο και αν θέλει να προσέξει αυτά που τη λέτε, θα σκέφτεται πότε θα κλείσει το στόμα του για να αναπνεύσω.
7: Σωστό. Έχει δίκιο, Νάνση. Εγώ δεν τρώω σκορδαλιά, οπότε γι' αυτό συμφωνώ. Δεν τρώω σκορδαλιά.
3: Τρώω κρεμμύδι.
7: Όχι, όχι, το κρεμμύδι μου αρέσει.
3: Γρηγόρη, εσύ.
4: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το κρεμμύδι.
8: Ρε φίλε, αλήθεια είναι. Δηλαδή.
3: Να κανονίζετε να πηγαίνετε μαζί. Άσε, να τρώτε.
4: Να το έχουμε φάει κρεμμύδι να
8: πούμε.
4: Περιμένουμε
8: να πάει 25 Μαρτίου να φάμε ένα μπακαλιά.
4: Και ήρθαμε εδώ πέρα κάτω και τα βάζει με τον Γιώργο, τα βάζει με μένα, τα βάζει με τον Παναγιώτη και φάγαμε κρεμμύδι την προηγούμενη μέρα. Μας κάνει και λίγο άσχημα.
3: Δεν ξυρίζεται.
4: Τι.
3: Παύλα, κουρεύεται τον Ηρακλή.
8: Κοίτα, εμείς τώρα είμαστε μια εκπομπή πορνοστάρ, είμαστε όλοι έτσι παντοκουρεμένοι.
3: Ναι. Για τους άλλους,
7: να τα λέμε κι αυτά.
8: Άλλες εκπομπές είναι.
4: Σε κάποιες γυναίκες δεν αρέσει όμως το πολύ κούρεμα.
3: Δεν είπα πολύ, είπα να είναι περιποιημένο. Δεν κουρεύετε τις τρίχες που προεξέχουν στη μύτη και στα αυτιά σας. Και αν είναι η άλλη πιο κοντή.
4: Πιο κοντή.
3: Βλέπει στη μύτη σας τη Γούπη Γκόλντμπεργκ. Ή τον τραγουδιστή των Bonnie and M.
8: Σ' άρεσε αυτό.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
0: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια, Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ, piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια, Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πάντως το φιλοσόφισα λίγο αυτό το τρίμερο, ήμουν πολύ δραστήριος.
3: Τι εννοείς?
2: Και το φιλοσόφισα, φίλε, η αγαπημένη μου στάση στο σεξ είναι εγώ καθιστός.
3: Και αυτή?
2: Και αυτή.
3: Αυτή.
2: Κοιτάξτε, ήμουν μόνος μου το τρίμερο.
4: Και όλη μέρα τακ τακ τακ τουκ τουκ τουκ τουκ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
0: 989.
2: Σφαίρα.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα, 102,3.
6: Περπατάς, σκοντάφτης. Έτσι πως περπατάς, σας έχει τύχει όρους, έτσι δεν είναι. Πέφτεις, πέφτεις, σηκώνεσαι, τεινάζεσαι, λες κατ, κατ, παιδιά, το πάμε άλλη μία. Και όσο οι άλλοι ψάχνουν τις κάμερες, φίλε, δείχνεις ένα τρέξιμο και εξαφανίζεσαι. Οι γυναίκες θέλουν να ξέρεις, φίλε, θυμούνται τον πρώτο και τον καλύτερο.
7: Σωστό.
6: Αν
7: συμφωνώ.
6: Αν δεν είσαι ο πρώτος, φρόντισε να είσαι ο καλύτερος.
7: Φίλε, έχω υπάρξει και τα δύο.
8: Αλήθεια.
6: Θα περίμενε να ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα παντρευότανε, φίλε. Τι να κάνω αφού με κέρδισε τον άνθρωπο. Πώς τη λένε? Αθανασία Ταβαρίνου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: 989 Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Εντάξει, εγώ κάλεσα και έγραψα, φίλε, μια μαντινάδα.
3: Μαντινάδα?
2: Ναι, ρε φίλε, και θέλω να την πω.
3: Για πες.
2: Θα ήθελα για πάρτι σου να είμαι μακαρόνι. Oh. Και εσύ να είσαι το τυρί που πάνω μου θα λιώνει.
4: Έλα, ρε φίλε. Μπράβο.
2: Σε κούφανα. Απάντησε μου, ρε, αν είσαι μάγκα.
5: Η μιλιόρη αγούρη από Μίσκο, χρόνια πολλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Όλα είναι μουσική.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.